0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Λάς 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

στάθηκα για λίγο έξω από την πόρτα. Είδα στο τζάμι δυο σκιές

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
5: Πλαστικά.
4: Ναι.
5: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

0: ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι το σκηνικό.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, θα την πω τώρα 3-4 φορές γιατί θα πρέπει να πούμε και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα.
0: Άλλαξε ο μήνας, έχουμε έρθει στον Οκτώβρη, το δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Καλά πάμε. Αν μη τι άλλο, ο κόσμος σε αναβρασμό, αναταραχές παντού. Αλλά τέλος πάντων, όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, αυτό που δεν αλλάζει, που δεν σταματά, είναι ο χρόνος. Οπότε, αγαπητοί ακροατές, καλό μήνα να έχουμε. Σε μια συγκυρία πολύ ιδιαίτερη, τι να κάνουμε, θα πρέπει να κολυμπήσουμε σε αυτά. Λοιπόν, Γιάννη, τι έχουμε, να ξεκινήσουμε. Ο μήνας πώς ξεκινάει, με κίνηση, πώς το λένε, βατή.
1: Με κίνηση...
0: Άβατη.
1: Η κίνηση είναι τέτοια για να μπει καλά ο μήνας.
0: Α,
1: δεν κινείται.
0: Δεν κινείται, φίλο. Είναι για να λέμε καλό μήνα ένα στον άλλον.
1: Λοιπόν, καλό μήνα σε όσους βρίσκονται στο περιφερειακό, είτε στο ρεύμα προς ανατολικά είτε στο ρεύμα προς δυτικά, που υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Στο ρεύμα προς δυτικά βλέπω από το Γένεσης και προς και τα Πεύκα, μετά τα Πεύκα στο ύψος Πολύχνης, πολλή κίνηση σε κάποια σημεία της περιφερειακής οδού, είναι πραγματικά δραματική η κατάσταση. Οπλιστείτε με υπομονή. Κίνηση υπάρχει και στο κομμάτι προς ανατολικά από την Τριανδρία και προς το Πανόραμα, στην Πηλαία. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή υπάρχει αυξημένη κίνηση από την Νέα Ελβετία μέχρι και την Μπότσαρη περίπου, και στα δύο ρεύματα. Φυσικά το κλασικό κομμάτι της Βασιλής Σόλγας στο ύψος της Συνδίκα, όπου συνεχίζονται οι εργασίες, η κλίση Συνδίκα από χθες και πάνω από την Βασιλή Σόλγα σε ένα κομμάτι του, και εκεί είναι δύσκολο δύσκολη κατάσταση στο τμήμα Μαρτίου μέχρι Μπότσαρη. Η Τσιμισκή κινείται με χαμηλές ταχύτητες, αλλά κινείται.
0: Ναι.
1: Η Εγνατία έχει, είναι σχετικά καθαρή με εξαίρεση ένα κομμάτι, δεν ξέρω γιατί είναι κόκκινο, στο ύψος της Αριστοτέλους. Αλλά κινείται το κλασικό κομμάτι στην 26 Οκτωβρίου.
0: Είναι μικρό το κομμάτι.
1: Βέβαια
0: πλέον.
1: Είναι μικρό.
0: Μικρίνε σε σχέση. Έχουν ολοκληρωθεί εργασίες. Έχει δοθεί μεγαλύτερο κομμάτι στην κυκλοφορία, εγώ να πω, που έρχομαι κάθε πρωί από,
1: ναι,
0: το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Βεβαίως, από χθες είδα ότι έχουν βάλει σήμανση και από την απέναντι μεριά, ναι, του δρόμου για να γίνουν και εκεί.
0: Αλλά στο κομμάτι της, που είναι με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης από τα δυτικά,
1: σίγουρα έχει η κατάσταση. Είναι πολύ,
0: δηλαδή,
1: καλύτερη.
0: Είναι πολύ μικρότερο το κομμάτι στο οποίο υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργασίες και επηρεάζεται η κίνηση. Είναι κοντά στο φανάρι μετά το γνωστό ξενοδοχείο εδώ της πόλης.
1: Φυσικά υπάρχουν τμήματα. Υπάρχουν δρόμοι και τμήματα δρόμων που δεν χρειάζεται καν να δούμε το χάρτη. Ξέρουμε κλασικά στη Λεωφόρο Μήκη Θεοδωράκη, στην πρώην Λαγκαδά, ότι ουσιαστικά στο ύψος των Αμπελοκήπων μέχρι και Ξηροκρίνη προς Βαρδάρη είναι δύσκολη η κυκλοφορία, εκεί που στενεύει ουσιαστικά η Λαγκαδά και γίνεται μποτιλιάρισμα. Σε μικρά κομματάκια της Μοναστηρίου βλέπουμε κίνηση και της Δεδροποτάμου, αλλά σε γενικές γραμμές στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους δρόμους η κυκλοφορία είναι ανεκτή, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Πιο ανατολικά δεν βλέπω κάτι άλλο φοβερό και τρομερό, η Μουδανίων είναι καθαρή. Οπότε όσοι είστε κολλημένοι στην κίνηση, οπλιστείτε με υπομονή.
0: Ναι, και θα το ξαναπώ εγώ, και χρειάζεται και ευγένεια απέναντι στους συμπολίτες μας που είναι οδηγοί και εκείνη την ίδια ώρα βιώνουν τις ίδιες καταστάσεις και κάποιο λάθος να κάνουν. Μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί, πιο υπομονετικοί. Δεν θα χάσουμε κάτι αν δεν βρήσουμε κάποιον, αν δεν μιλήσουμε ή πράξουμε έτσι άσχημα. Δεν θα κερδίσει κάτι κανένα. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Δεν πρόκειται να κερδίσετε κάτι.
1: Όσοι, αυτό. Έτσι, όσοι δεν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, βρίσκεστε στο σπίτι, στη δουλειά, να πούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά από το www.flash994.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε από το κανάλι του σταθμού στο Facebook, αλλά και από το κανάλι στο YouTube, Flash 99,4 Official. Επικοινωνείτε μαζί μας για οτιδήποτε θέλετε με το 54801. Χρήστος Νάκος που είναι στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές είναι εδώ για να σας εξυπηρετήσει, να μεταφέρει οτιδήποτε θέλετε να καταγγείλετε, να ενημερώσετε, να ρωτήσετε και να το διερευνήσουμε και να το μεταφέρουμε στον αέρα της πόλης.
0: Ναι, λοιπόν, να πούμε βέβαια και μια ακόμα καλημέρα σε όσους στέλνουν μηνύματα από νωρίς τώρα το πρωί, στον Γιώργο, τον Χρήστο, τον Θανάση και όσους άλλους και άλλες μας ακούτε αυτή την ώρα, την Ηλιάνα και διάφορους άλλους. Λοιπόν, ήθελα για να ξεκινήσουμε με αυτή την απίστευτη ιστορία που είδαμε να διαδραματίζεται χθες. Ήμασταν στον αέρα εκείνη την ώρα.
1: Ακριβώς, τότε ήταν με το σταγονόμετρο η πληροφορία, ήταν πολύ φρέσκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκινήσαμε να δούμε αν είναι αεροπειρατεία, μετά κυκλοφόρησε κάτι για καυγά
0: μεταξύ των πιλότων.
1: Πιλότων, και λέμε τώρα τι είναι
0: γίνεται,
1: αυτό το
0: είναι
1: πράγμα,
0: μια περίεργη ιστορία όντως.
1: Και τώρα μιλάμε ουσιαστικά με βάση όσα λέει και το Ισραήλ, μια αποτροπή μιας νέας 10 Σεπτεμβρίου, μια κατάσταση δραματική εντός και εκτός πιλωτηρίου, με το πόσο ένας επιτέθηκε στον άλλον, πώς κατάφερε έστω και βαρύτατα τραυματισμένος να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου και να παρέμβουν άλλοι επιβάτες που βρίσκονταν εκεί να κινητοποιήσουν τον...
0: Ήταν ένα σημείο κομβικό για την εξέλιξη αυτής της κατάστασης, καθώς μετά από την 10η Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τότε με τα αεροπλάνα, τα τρομοκρατικά χτυπήματα που έγιναν, είχαν αλλάξει και οι όροι ασφαλείας της πτήσης. Οι πιλότοι κλειδώνονται στα κόπτιτ και στα πιλωτήρια και έτσι έπρεπε να ανοίξει από μέσα η πόρτα. Αυτό κατάφερε ο μαχαιρωμένος Ινδός πιλότος, άνοιξε η πόρτα και έτσι τώρα οι πληροφορίες, όλα είναι υποδιερεύνηση ακόμα, αφηγήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ο ίδιος ότι του είπε
1: ο Μπίμπι.
0: Ναι, έτσι τον αναφέρουν, ναι. Στη δική μας γλώσσα βέβαια αυτό το Μπίμπι είναι λίγο κάπως, τώρα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς φαντάζομαι δεν είναι έτσι όπως εμείς. Ναι. Λοιπόν, ο Μπίμπι λοιπόν είχε εκτενή συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Τραμπ αναφέρθηκε σε αυτή και τι πληροφορίες είχε από τον Νετανιάχου και μάλιστα εκεί μάθαμε, είπε ο Τραμπ, ότι ήταν ένας υδραυλικός αυτός ο άνθρωπος που όρμηξε μέσα στο πιλωτήριο και ήταν ο πρώτος που σήκωσε το πιδάλιο και σήκωσε το αεροπλάνο, το σταθεροποίησε, που ήταν εκείνη την ώρα, είχαν ύψος με πολύ μεγάλη ταχύτητα και αν συνεχιζόταν αυτό θα μιλούσαμε σήμερα για άλλα πράγματα, για μια ανίποτη τραγωδία, καθώς υπήρχαν 180 επιβάτες μέσα και η πρέσβυρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, η οποία είχε αναρτήσει και ένα σχετικό βίντεο με το χαμό που γινόταν εκείνη την ώρα όταν ναι, το αεροπλάνο είχαν ύψος.
1: Έτσι, με δραματικές στιγμές, με μωρά να κλαίνε, με κόσμο να αγωνιά, με κόσμο να προσπαθεί να κινητοποιήσει τον δράστη.
0: Και μετά την ακινητοποίηση πάντα αναφερόμαστε σε αυτά στα οποία αναφέρθηκε, γιατί αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλο αυτό το περιστατικό, ο οποίος βέβαια είπε ότι αυτό δεν είναι τα γεγονότα, είναι αυτά που μου είπανε, που μου οδηγήθηκαν. Μάλιστα ήταν και απρόσμενα προσεκτικός.
1: Για Τραμπ, ναι.
0: Ναι, για το αν ποια ήταν τα κίνητρα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο Ισραήλ έχουν υποθεί από διάφορες επίσημες πηγές, δηλαδή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τον Νετανιάχου, που είναι επίσημοι, είναι άνθρωποι που κατέχουν αξιώματα και έχουν θεσμικό ρόλο στη διοίκηση του Ισραήλ, ότι βλέπουν ότι πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Μια απόπειρα μάλλον, μια τρομοκρατική
1: ναι,
0: απόπειρα.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως είναι πιο προσεκτικός. Αυτό μου είπανε, τώρα κάποιοι λένε αν είναι αυτό
0: είναι
1: ή αν ήταν κάποιος διαταραγμένος.
0: Ναι, αν είναι κάποιος ο οποίος είχε τα προβλήματα. Το έχουμε δει και αυτό.
1: Φυσικά.
0: Και έχει πληρώσει και κόσμος με τη ζωή
1: με
0: του.
1: Τη ζωή
0: τέτοια...
1: του. Είχε, είχε ερωτική απογοήτευση.
0: Είμαστε,
1: και
0: ακριβώς,
1: θα του πάρω και
0: με
1: την
0: Τζέρμα Γουίνγκ, νομίζω ήταν αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, είναι υποδιερεύνηση το περιστατικό. Το ευχάριστο είναι ότι σώθηκαν τόσες πολλές ζωές. Καλά, να μην πιάσουμε τώρα και τη γεωπολιτική πτυχή του θέματος αν ομιγένετο είχαμε κατάληξη τραγική και δεν είχαν καταφέρει να σωθεί η πτήση και οι άνθρωποι που ήταν μέσα σε αυτή, θα είχαμε τώρα μία άλλη εικόνα και μία άλλη κατάσταση παγκοσμίως. Θα επηρεαζόταν όλο το παγκόσμιο σύστημα, γιατί μιλάμε τώρα για 180 ανθρώπους. Δεν μιλάμε για κάτι απλό.
1: Φυσικά.
0: Και επίσης επηρεάζει, Γιάννη, συγγνώμη, ότι επηρεάζει και το... Θα επηρεαζόταν και το παγκόσμιο σύστημα μεταφορών. Γιατί θυμόσαστε όλοι, όσοι τουλάχιστον ήμασταν σε ηλικία που μπορούσαμε να ταξιδέψουμε μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο είχαν αλλάξει τα αεροδρόμια, οι πτήσεις, οι κανόνες, και πολλοί ακόμα ισχύουν αυτό με τα ML, με τα υγρά,
1: σακουλάκια και με τα υγρά.
0: Είναι από τότε. Μας έχει μείνει από τότε.
1: Και η πλάκα είναι ότι πάει τώρα σιγά σιγά να χαλαρώσει, πάει δηλαδή να είναι μεγαλύτερες οι ποσότητες. Ψάχνεις, ολόκληρη η οικονομία άλλαξε. Πώς βγάλανε μικρές συσκευασίες.
0: Όλο αυτό έχει, είναι από, εκείνα το, από εκείνα τα χτυπήματα τρομοκρατικά. Τώρα, είμαστε βέβαια και πάρα πολύ κοντά στην 7η Οκτωβρίου. Συμπληρώνονται τρία χρόνια σε λίγες ημέρες από το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα, την επίθεση της Χαμάς, που κόστησε τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 Ισραηλινούς, την απαγωγή 256, πόσοι ήταν, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς για το νούμερο. Όλα αυτά τα οποία ζήσαμε τότε, που ήταν πρωτοφανή για όσους παρακολουθούσαμε, θυμάσαι Γιάννη πώς ήταν με τις κάμερες, επειδή υπήρχαν κάμερες σε πάρα πολλά σημεία, η επίθεση αυτή έχει καταγραφεί, είμαστε και στην εποχή της εικόνας και της πληροφορίας, τα βίντεο αναρρύθμιτα, όποιος έχει αντέξει και έχει δει σκηνές από αυτή την αποτρόπαια, την ασύλληπτης βαρβαρότητας επίθεση τρομοκρατική της Χαμάς στο Ισραήλ, καταλαβαίνει και το βάρος που εμείς εδώ στην Ελλάδα προφανώς δεν το καταλαβαίνουμε με τον ίδιο τρόπο, το βάρος αυτής της επίθεσης που είναι σε μερικές ημέρες, συμπληρώνεται τρία χρόνια, μια θλιβερή έτσι, πολύ, ένα πλήγμα είναι για το Ισραήλ και συναισθηματικό φυσικά και...
1: Εντάξει, ήταν μια μαύρη μέρα και επίσης ήταν και μια...
0: Και δεν ξέρουμε και όλα αν παίζουν ρόλο, εκεί ήθελα να καταλήξω, ξέρεις, με αυτό με το χθεσινό, όλα είναι αυτά τώρα υποδιερεύνηση. Απλά αναφέρουμε ότι είμαστε και πολύ κοντά στην συμπλήρωση τριών ετών από...
1: Από και φυσικά το ξυπνάνε μνήμες, το θυμικό πάντα επηρεάζεται από τέτοια γεγονότα.
0: Από το συμβάν το οποίο άλλαξε το χάρτη της Μέσης Ανατολής, επίσης να πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εκεί είναι η... για τα τελευταία αυτά χρόνια που ζούμε, η αρχή, θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε την τομή εκεί και ό,τι μετά επακολούθησε από το Ισραήλ και την ισοπαίδωση της Γάζας. Και εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά μπορούν να συνδεθούν φυσικά μέχρι και το Ιράν και τα χτύπημα των Αμερικανών και των Ισραηλινών και όλο αυτό που συμβαίνει, Χούθη, Χεσμπολάχ, όλα αυτά που έχουν γίνει. Νομίζω από εκεί έγινε η έναρξη.
1: Ναι, είναι αλληλένδετα.
0: Τέλος πάντων, χθες αποτράπηκε ένα δυστύχημα, πάλι καλά, ευτυχώς. Υπήρχαν και δύο πιλότοι, οι οποίοι, όπως είδαμε, ήταν στην πτήση, καθώς αυτό έχει να κάνει και με τα ωράρια των πιλότων, και αν υπήρχε έστω και κάποια καθυστέρηση, θα έπρεπε να αναλάβουν αυτοί, οπότε ταξίδευαν με αυτό το αεροπλάνο. Και έτσι μπορέσανε μετά να αναλάβουν τα πιδάλια, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, ακόμα δεν είμαστε 100% βέβαιοι.
1: Ναι, πάντως έχει μια...
0: Είπε και ο Τραμπ τα δικά του, φυσικά δεν μπόρεσε, ξέρεις, είπε για το May Day που έβλεπε την εκπομπή. Αυτό με τα ακούσει η Σοφία η γυναίκα μου, θα πάθει τώρα την πλάκα της. Μόνο το όνομα της εκπομπής όταν βλέπει, όχι την εκπομπή, το αλλάζει. Αλλά αυτός ο τύπος που λέει ο Τραμπ, αυτά που είπε ο Τραμπ είναι, είπε ότι ήταν ένας υδραυλικός. Και όταν έγινε αυτή η συζήτηση, πώς κατάφερε και έφερε το αεροπλάνο σταμάτησε την πτώση και το οριζοντιοποίησε, ναι. Τράβηξε ο Τραμπ.
1: Και η απάντηση είναι πολύ πιο απλή από ό,τι φανταζόμαστε. Τράβηξε, λέει, το λευγέ.
0: Ναι. Και είπε ο Τραμπ ότι ο άνθρωπος βλέπει πολύ συχνά αυτή την εκπομπή.
1: Ναι. Είναι
0: η οποία παίζει και στα ελληνικά, σε αυτά τα κανάλια της Nova, τέλος πάντων. Παίζει αυτή η εκπομπή. Υπάρχει, για όποιοι έχουν τέτοιο. Πώς το λένε, σθένος και ταξιδεύουν και βλέπουν αυτή την εκπομπή. Καλά, συγχαρητήρια να τους δώσω. Μετά πώς αν έβγαλε στο αεροπλάνο να τα βλέπεις αυτή την εκπομπή. Αλλά τέλος πάντων.
1: Mayday, Mayday, Χριστονάκο.
0: Και είπε λοιπόν ο κύριος Τραμπ ότι αυτός ο υδραυλικός, επειδή έβλεπε συχνά αυτή την εκπομπή, είχε μια αίσθηση τέλος πάντων πιλωτηρίου και τα λοιπά, και έτσι τράβηξε το τέτοιο, το χειριστήριο, και ήρθε το αεροπλάνο και οριζοντιοποιήθηκε, και έτσι σταμάτησε να πέφτει, γιατί είχε χάσει πάρα πολύ ύψος. Και μάλιστα θα δεις, Γιάννη, φωτογραφίες, η ουρά του αεροπλάνου έχει ζημιές, λείπει κομμάτι. Αυτό έγινε από την απότομη πτώση, καθώς και το αεροπλάνο έφτασε στα όρια του, επειδή έχανε τόσο γρήγορα ύψος, έφτασε στα όρια του, και μάλιστα γι' αυτό είχε και φθορές. Δηλαδή οι φανερές φθορές είναι αυτό που, ναι, η ουρά του αεροπλάνου είναι σπασμένη, τέλος πάντων, λείπει ένα κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι φαντάζομαι από την κόλαση φτάσανε, γυρίσανε στον παράδεισο, από το θάνατο στη ζωή.

0: θεμελιώδες ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Ποιο ήταν το κίνητρο του ανθρώπου, ο οποίος, ο ένας ο πιλότος, να πούμε όλοι όσοι δεν το έχουν ακούσει έτσι τις λεπτομέρειες, μαχαίρωσε τον άλλον, ο ένας κυβερνήτης μαχαίρωσε τον άλλον κυβερνήτη του αεροπλάνου, καθώς ήθελε να το αφήσει το αεροπλάνο να καταστραφεί, να πέσει, να χαθούν το ζωές.
1: Λοιπόν, εδώ στα δικά μας να πούμε ότι δυστυχώς χθες είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα στον Εύωσμο. Ένας 52χρονος χειριστής Κλάρκ καταπλακώθηκε από μεταλλικό σωλήνα ενός τόνου. Χθες το μεσημέρι έγινε αυτό σε εργοτάξιο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μια τραγική είδηση και ακόμη ένα εργατικό δυστύχημα. Αυτά όσον αφορά τις... Πάμε από καλή είδηση σε καλή είδηση.
0: Καλά, πάνω, εντάξει, ναι.
1: Είναι φοβερό. Είχαμε αυτή την φοβερή ιστορία με την θανατηφόρο ένεση,
0: ναι,
1: στην Αμερική.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό κι αν είναι. Δηλαδή,
1: το συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα ότι πόσο... ότι αν είχε ξαναγίνει εκτέλεση γυναίκας ή πόσα χρόνια είχαν να γίνουν.
0: Ξέρεις γιατί, Γιάννη, γίνεται αυτό? Γιατί είναι στο Τενεσί που παίζουν με τις τάπες των βαρελιών και που λες δεν μπόρεσαν, δεν έγινε κατορθωτό. Τώρα ποιος, και αυτό υπό διερεύνηση, δύο δόσεις.
1: Κάνα δύο δόσεις με θανατηφόρα ένεση και ναι, δεν εξακολουθούσε και χτυπούσε η καρδιά της 50χρονης Κρίστα Γκέιλ Πάικ, ναι, που ήταν καταδικασμένη σε θάνατο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετά, ναι, από χορήγηση δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης.
0: Ναι, ναι, τώρα... Τι να πω, φοβερό. Και βέβαια, πέρα των στοιχείων που είναι ιδιαίτερα ότι είχε να γίνει εκτέλεση γυναίκα στο Τενεσί, ξέρω εγώ πόσο, 200 χρόνια, κάνα κάτι τέτοιο είδα, δεν θυμάμαι τα νούμερα ακριβώς, αλλά τελικά θα γίνει όμως. Θα συνεχιστεί η εκτέλεση, εννοώ δηλαδή θα επανέλθουνε. Υπήρξε απόφαση σχετική, αφού πήγε η γυναίκα στο νοσοκομείο, ότι θα επανέλθει το... Θα γίνει νέα προσπάθεια για να εκτελεστεί η απόφαση της θανατικής ποινής.
1: Είναι,
0: αυτό ήθελα να
1: είναι,
0: πω.
1: Είναι φοβερό. Τώρα φυσικά είναι στο νοσοκομείο, υπάρχουν, διαβάζω τώρα μεσότιτλο, φόβοι λέει για πιθανή εγκεφαλική βλάβη. Δηλαδή,
0: καλά,
1: τώρα...
0: φόβοι είναι και ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή να τη σώσουν για να την εκτελέσουν. Τώρα,
0: ναι, αυτό θα γίνει.
1: Αυτό.
0: Αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Χθες είχαμε τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχαμε πράγματα τα οποία ανακοινώθηκαν, τα οποία ήταν μη αναμενόμενα και πράγματα τα οποία ήταν αναμενόμενα. Δηλαδή, τα αναμενόμενα ήταν τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την επιδότηση των καυσίμων. Λοιπόν... ήταν η μείωση κατά 20 λεπτά της τιμής στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, που ήταν κάτι το οποίο είχε συζητηθεί, το είχαμε αναλύσει,
1: ακριβώς,
0: ήταν
1: όλοι το περιμέναμε.
0: Εκείνο που έκανε εντύπωση, όποιος θυμάται κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ και τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και την είχαν πέσει και τα επιμελητήρια. Και ο Γιάννης Μπρατάκος από την Αθήνα και εδώ η δική μας, ο Μάριος Παπαδόπουλος, όλοι λέγανε ότι περιμέναμε κάτι περισσότερο. Γιατί? Γιατί είχε καλλιεργηθεί τότε το έδαφος ότι θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη ρύθμιση 120 δόσεις και κάποια ακόμα μέτρα, ρε παιδί μου, τα οποία είχαν να κάνουν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που... Από τη μία συνέχεια λέμε είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ραχοκοκαλιά μέχρι να σπάσει.
1: Ναι, θεωρία.
0: Ναι, τέτοια ραχοκοκαλιά. Να τη φορτώνουμε. Τέλος πάντων, και τότε υπήρχαν αντιδράσεις. Και ήταν εύλογες και δικαιολογημένες, κατά τη γνώμη μου. Και τα επιμελητήρια παίξανε τότε το ρόλο τους, γκρινιάξανε, το κάνανε φανερό. Και να πω κιόλας, δεν ξέρω πόσο ρόλο παίζει, αλλά κατά τη γνώμη μου, επειδή παίζει ρόλο, θα το πω. Στα περισσότερα επιμελητήρια οι διοικήσεις είναι γαλάζιων αποχρώσεων. Ναι, παρά το γεγονός αυτό, υπήρξαν αυτές οι αντιδράσεις. Καλά, είναι κραυγαλαίο το παράδειγμα του Μπρατάκου, έτσι, ο οποίος ήταν υπουργός, ναι, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, έτσι, δεν είναι, και διευθυντής Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά.
1: Και σύζυγος υπουργού.
0: Αυτό εντάξει τώρα.
1: Θέλω να σου πω, είναι όλο το πακέτο. Από όπου να το πιάσεις.
0: Από όπου να το πιάσεις. Και ήταν από τους πρώτους που

0: Τότε διαμαρτυρήθηκε. Και άλλοι ακόμα πάλι που είχαν τέτοια τέλος πάντων ιδεολογική ταυτότητα ή κομματική. Και είναι προς τιμήν τους βέβαια, γιατί αυτό πρέπει και να κάνουν, έτσι. Δεν πρέπει να στηρίζουν την εκάστοτε κυβέρνηση σήμερα, την Νέα Δημοκρατία, αύριο ποιον είναι.
1: Μα εκλέγονται για να εκπροσωπούν τον κλάδο τους.
0: Και καλώς κάνανε. Έτσι. Αυτό τώρα που δεν περίμενε ο κόσμος, ο επιχειρηματικός, ο επαγγελματίας και ο ιδιώτης, ήταν να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης από 72 δόσεις που ήταν η τελευταία ρύθμιση, ότι πάμε σε 120. Αυτό ήταν μη αναμενόμενο. Βέβαια, όποιος παρατήρησε έτσι, όποιος ήταν παρατηρητικός κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, θα είχε καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης πάει σε μια στρατηγική, κατά τη γνώμη μου, η οποία μέχρι τις εκλογές θα ξεδιπλώνεται. Γιατί σου λέει, δεν τα δίνω όλα τώρα το Σεπτέμβρη. Οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Τον Απρίλιο, το Μάρτιο. Τέλος πάντων, εννοώ την Άνοιξη. Ας είμαστε. Να έχουμε και πράγματα κοντά στις εκλογές. Εγώ αυτό κατάλαβα και τότε. Από τότε δηλαδή λέγαμε ότι θα το πάει κλιμακωτά. Και αν θυμόμαστε και τα μέτρα που ανακοίνωσε, δεν ήταν όλα για τότε. Έχει μέτρα τα οποία ξεκινάνε 1η-1η, μέτρα που είναι Δεκέμβριο, έχει μέτρα που είναι, απλωμένα στο χρόνο. Ακριβώς. Μέχρι την Άνοιξη.
1: Άλλα που είναι το 28.
0: Ας εκείνα. Ναι. Εκείνα ήτανε.
1: Γενικά τα άπλωσε.
0: Ναι. Γενικά τα άπλωσε.
1: Και ήταν μετρημένος.
0: Και τώρα αυτό βλέπουμε. Και μάλιστα για τα καύσιμα. Είπε αυτό, ότι κάθε 15 μέρες θα έχουμε και θα βλέπουμε τι συμβαίνει και θα έχουμε και αναδίπλωση ή τέλος πάντων αν χρειάζεται κάτι να αλλάξουμε, κάτι να προσθέσουμε, κάτι να αφαιρέσουμε. Εμείς κάθε 15 μέρες θα βλέπουμε τους προορισμούς και θα πηγαίνουμε ταξίδι. Με καύσιμο τώρα, δεν ξέρω αν επιδοτείτε, πρέπει να επιδοτούν και λίγο και τις πτήσεις.
1: Δεν πειράζει, η έτσι αν τα πλύνουν τα καύσιμα.
0: Ωραία, λοιπόν. 41 προορισμοί είναι από τη Θεσσαλονίκη και γίνεται η Θεσσαλονίκη η πόλη μας αφετηρία για πολύ όμορφες αναμνήσεις. Αυτό έχει να κάνει με την Aegean, η οποία συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 41 λοιπόν μοναδικούς προορισμούς, από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους και επιλογές για όλα τα γούστα και όλα τα ξενοδοχεία ενδιαφέροντα. Στο aegeanair.com ή στο Aegean App, στην εφαρμογή της Aegean δηλαδή, μπορείς να διαλέξεις τον επόμενο σταθμό σου και άμεσα έφυγες και έφτασες. Μεγάλη υπόθεση. Από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν απευθείας για 41 προορισμούς. Η ώρα είναι 9:31. Για να μην δεχτούμε έτσι νοήματα εδώ και όλα τα υπόλοιπα. Από τον Χρήστο Νάκο, ο οποίος είναι στον ήχο, στην κονσόλα και στις μουσικές επιλογές. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
8: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
7: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Μιλάμε επί της ουσίας κάθε μέρα από τις 9 μέχρι και τις 11. Εσείς μας ακούτε και μέσα από το flash994.gr αλλά και μέσα από τις πλατφόρμες που φιλοξενούν τα ραδιόφωνα, το live24.gr και το e-radio.
1: Και λοιπόν, αν ανοίξετε το, είτε ναι, το YouTube του Flash είτε το Flash Official στο Facebook, ναι, μας ακούτε και μας βλέπετε. Λίγο σκοτεινά, αλλά θα
0: εντάξει,
1: γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι για κάλυψη.
0: Είσαι σκοτεινός τύπος, Γιάννη, γι' αυτό. Κατά ναι, τα άλλα όλα καλά.
1: Λοιπόν, καλύτερη κυκλοφορία αυτή ναι, τη στιγμή στον περιφερειακό.
0: Ωραία.
1: Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Σε ένα-δύο σημεία βλέπω στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι τον Άγιο Παύλο ένα κομμάτι που είναι δύσκολο, όπως και ένα κομμάτι από το Πανόραμα προς την Τούμπα. Κατά τα άλλα κινείται κανονικά ο περιφερειακός για την ώρα, οπότε όλα καλά. Η Τσιμισκή για κάποιον λόγο έχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Παρότι τέτοιες ώρες έχει τροχονόμους η Τσιμισκή, αλλά για κάποιο λόγο ένα σημαντικό κομμάτι της πριν την Αριστοτέλους και μέχρι την Ιώνος Δραγούμη βλέπω ότι είναι στο κόκκινο. Φαντάζομαι ότι είναι πρόσκαιρο αυτό. Κατά τα άλλα οι υπόλοιποι δρόμοι είναι όπως τους αφήσαμε και λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε για τα όσα αναφέρθηκαν χθες, όσα ανακοινώθηκαν χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ποια ήταν αναμενόμενα, ποια ήταν τα μη αναμενόμενα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε αυτή η ευχάριστη έκπληξη. Νομίζω ότι έτσι θα πάει γενικά. Θα κάνει δηλαδή τέτοιου είδους παρεμβάσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο δρόμο για τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στο πλαίσιο για τους servicers, το οποίο αυστηροποιήθηκε και έδωσε και ένα επίσης και μία, θα έλεγα πως δεν είναι επιβράβευση, είναι και τουλάχιστον μια ουσιαστική ανταμοιβή πέραν της ηθικής στους δανειολήπτες, οι οποίοι μερικές φορές, αρκετές θα έλεγα κιόλας, υπόκεινται στις αυθαιρεσίες των servicers με τον τρόπο που μπορούν, που καθοδηγούν, που έχουν τα ψηλά γράμματα μαζί τους, τα νομικά επιτελεία, ενώ ο πολίτης δεν μπορεί να έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή ένα δικηγόρο δίπλα του και να τον συμβουλεύει, «Α, εκείνο κάντο, εκείνο μην το κάνεις, αυτό μην το υπογράφεις, εκείνο υπέγραψέ το». Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση και μάλιστα όταν σε περιπτώσεις που οι servicers αυθαιρετούν ή κάνουν κάτι το οποίο είναι παράνομο, καταχρηστικό ή οτιδήποτε τέτοιο, και ποδοπατούν τους όρους της σύμβασης και της ρύθμισης, θα πιστώνεται ο πολίτης και 5 δόσεις της ρύθμισης της οποίας είχε υπογράψει, το οποίο θα το πληρώνει ο σέρβισερ. Και επίσης ο σέρβισερ κινδυνεύει με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ στις περιπτώσεις στις οποίες καταπατεί όρους της ρύθμισης την οποία έχει υπογράψει με τον πολίτη, με τον δανειολήπτη.
1: Υπάρχουν γενικότερα πάντως και στρεβλώσεις.
0: Δεν σταματάνε και αυτοί και νόμοι ψηφίζονται και κάνουν να παρανομούν γιατί το όφελός τους είναι μεγαλύτερο και σου λέει ότι κερδίσουμε. Έχει γίνει αυτό πάρα πολλές φορές δυστυχώς και συνεχίζεται. Και οι πολίτες πρέπει να είναι, οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι όσο μπορούν πιο υποψιασμένοι και αν μπορούν να έχουν και νομική στήριξη όσο μπορούν, ευπρόσδεκτο είναι, γιατί από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει, πώς να το θέσω ρε παιδί μου. Από την άλλη πλευρά κοιτάνε πώς θα πάρουν τα λεφτά όσο το δυνατόν περισσότερα και χωρίς να υπολογίζουν και πολλά πολλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ένα πρόβλημα που συζητιέται έτσι πάντα είναι κατά πόσο όταν δίνονται κάποια δάνεια όπως πολλούνται, αν θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα στον δανειολήπτη να πάρει εκείνος, να κάνει να αγοράσει
0: ναι,
1: εκείνος το
0: παλιά συζήτηση,
1: το ακίνητο,
0: οποία
1: πολύ χρόνια ναι, συζήτηση ναι, νομίζω.
0: Παλιά συζήτηση η οποία δεν τελειώνει ποτέ όμως με, έτσι, με ευτυχή κατάληξη. για τους δανειολήπτες. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, δηλαδή να αγοράζουν σε ένα πολύ μικρό τμήμα της αξίας του δανείου μαζικά οι σερβισερς από τράπεζες, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια θέλησαν και να ξεφορτωθούν αυτά τα κόκκινα δάνεια. Ένα μεγάλο κομμάτι του χαρτοφυλακίου τους έχει περάσει ήδη σε άλλες εταιρείες, νομίζω το μεγαλύτερο κιόλας. Γι' αυτό και βλέπουμε οι τράπεζες γράφουν κάτι εντυπωσιακούς ισολογισμούς, γράφουν κέρδη και έχουν μια καλή εικόνα, πολύ καλύτερα από ό,τι είχαν τα προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα και σε σχέση και με ευρωπαϊκές τράπεζες. Βλέπουμε οι δικές μας, ενώ περάσαμε από όλη αυτή την ταλαιπωρία, την ασύλληπτη των μνημονίων, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εικόνα που είναι πολύ καλή και σε σχέση και με τις ευρωπαϊκές. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στο χρηματιστήριο οι τράπεζες εδώ και αρκετά τώρα τα τελευταία χρόνια αποτελούν την ατμομηχανή, θα λέγαμε, η χρηματιστηριακή τέλος πάντων. Εντάξει, μαζί τόσο... με κάποιες επιλεγμένες ακόμα εταιρείες.
1: Εντάξει, τόσο κάρβουνο έριξε.
0: Έπεσε πολύ κάρβουνο. Ναι, ναι, αλήθεια αυτή.
1: Λαό,
0: ναι, ναι,
1: έτσι, ναι, ναι, με τα αυτιάρια ήμασταν όλοι.
0: Ναι, ναι, για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα, αυτές οι τέσσερις συστημικές που λέμε τράπεζες, έγινε η διάσωσή τους, σαν τη διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Και σήμερα βρίσκονται σε πολύ καλά φεγγάρια και οι τέσσερις, και βλέπουμε αυτό αποτυπώνεται και στο ταμπλό τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά και με τις, με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και ξαναλέω το κρίσιμο, το κλειδί ήταν, νομίζω ότι είπε πράγματα τα οποία ήταν το μη αναμενόμενα, και αυτό θα το ξαναδούμε. Θα το ξαναδούμε, είμαι βέβαιος ότι θα το ξαναδούμε στο δρόμο για τις εκλογές, κατά περίπτωση και όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Θα βλέπουμε ανακοινώσεις οποίες δεν τις είδαμε στη ΔΕΘ, θα τις βλέπουμε μετά. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, Γιάννη, τι έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε δυστυχώς αυτό
1: το τραγικό εργατικό δυστύχημα. Είναι η αλήθεια.
0: Από εκεί και μετά είχαμε τις κλινικές και το κλείσιμο των δύο. Σε 15 μέρες θα κλείσει
1: η κλινική με το παράνομο.
0: Ναι, γιατί πρέπει να αναφερθούν οι ασθενείς. Πρέπει να μεταφερθούν οι ασθενείς, και οπότε δεν μπορεί άμεσα, δηλαδή, καθώς υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα.
1: 46 ασθενείς, αρκετοί συγγενείς τους δεν είχαν ενημερωθεί κιόλας. Ήταν πολύ ραγδαίες οι εξελίξεις. Δεν είχαν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο κλεισίματος της δομής. Οπότε ψάχνουν οι άνθρωποι και απαντήσεις, αλλά και την επόμενη μέρα τι θα γίνει. Οπότε η απόφαση για τη σφράγιση προβλέπει προθεσμία 14 ημερών. Είναι το διάστημα μέσα στο οποίο η κλινική μπορεί να καταθέσει αιτιάσεις, έτσι, ναι, και επιχειρήματα για να αντικρούσει αυτή την απόφαση, αλλά να έχουν και το χρόνο και οι ασθενείς και οι συγγενείς τους,
0: ναι, να βρουν τις εναλλακτικές. Δεν γίνεται, είναι και χρειάζεται και λίγο προσοχή σε τέτοια θέματα, καθώς είναι αυτό στη μέση οι ασθενείς, και αυτό είναι και το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, από άλλα έτσι χρηστικά στην πόλη που συνήθως έχουμε, τέλος πάντων, έχουμε δύο συγκεντρώσεις σήμερα εργαζομένων. Είναι από την ΑΔΔΗ ορισμένες αυτές οι συγκεντρώσεις για όλους τους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, σχολεία κτλ. Κτλ. Η μία αυτή εκδήλωση είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Θερμαϊκού, θα συγκεντρωθούν σε λίγα λεπτά στις 10 η ώρα το πρωί έξω από το Δημαρχείο εκεί του Δήμου Θερμαϊκού, ενώ στις 6 έχει μέλη της ΕΔΟΘ και νοσοκομειακοί γιατροί θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου. Αυτές οι δύο είναι οι συγκεντρώσεις, η μία είναι βέβαια στο Θερμαϊκό και η άλλη το απόγευμα είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα και στους πολίτες, τέλος πάντων.
1: Ναι, και προς τα εκεί, μια μας πήγες έτσι πιο ανατολικά, ναι, έχουμε εργασίες διαχείρισης δενδρόδους βλάστησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον κόμβο της Μαρίνου Αντίπα μέχρι τον κόμβο του αεροδρομίου γίνεται. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάνει εργασίες. Οπότε μπορεί να έχει αποκλεισμό τμήματων της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών ή αποκλεισμό Λωρίδας. Να έχετε το νου σας, να είστε υποψιασμένοι όσοι κινηθείτε προς τα εκεί. Υπάρχουν εργασίες σε διάφορα σημεία της πόλης και από την περιφέρεια και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Γενικά θέλει προσοχή στους δρόμους για να μην έχουμε ζητήματα.
0: Μάλιστα, είχε μια έτσι ωραία δήλωση ο Ταχιάος, ο Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στο 7ο Olympia Forum, στην αρχή Ολυμπία που γίνεται αυτές τις ημέρες, είπε το εξής. Σχετικά με το μετρό που μας ενδιαφέρει, είπε για διάφορα έργα τέλος πάντων, αλλά εγώ θα πω για το μετρό. Είπε, τα έργα, και θα το συζητήσουμε μετά, τα έργα λοιπόν, είπε ο Υφυπουργός, δεν σχεδιάζονται επειδή ένας πολιτικός θέλει να τάξει, δεν είναι προϊόντα πολιτικής βουλησιαρχίας. Τα έργα θέλουν τεκμηρίωση και αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία εμείς σχεδιάζουμε όλα τα έργα μας οπουδήποτε στην Ελλάδα.
1: Τώρα, αυτό με την τεκμηρίωση, καταρχάς σε πολύ κόσμο χτυπάει καμπανάκι για το αν υπάρχει τεκμηρίωση και για το αν ήταν απαραίτητο ο flyover. Και αν θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα τέτοιου είδους έργο ή αν θα μπορούσε να τεχνικά να γίνει μια διαπλάτηση της περιφερειακής οδού.
0: Που επί της ουσίας έχει γίνει, γιατί έχουν γκρεμιστεί εκεί τα βουνά και τα δέντρα έχουν απομακρυνθεί, έχουν κοπεί και έχει ούτως ή άλλως το flyover πατάει πάνω σε μέρος το οποίο μέχρι πρότινος δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, ενώ ήταν η λόφη εκεί γύρω.
1: Και φυσικά γι' αυτό υπάρχουν τα ερωτήματα, αν θα μπορούσαμε να πάμε σε μια τέτοια λύση που θα ήταν και λιγότερο χρονοβόρα, φαντάζομαι, και με λιγότερο κόστοβόρα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Κόστοβόρα σίγουρα.
1: Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, από τη στιγμή που ελήφθησαν οι αποφάσεις και το έργο προχωράει, ευτυχώς θα πω εγώ, με γοργούς ρυθμούς. Ναι. Τώρα μια τέτοια κουβέντα δεν έχει και πολύ νόημα.
0: Εγώ όμως θα πω για το κομμάτι του μετρό στη δυτική πλευρά της πόλης, γιατί σε αυτό αναφέρεται ότι, και είπε κιόλας ότι η επέκταση που είναι άμεση προτεραιότητα προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, άμεση προτεραιότητα, ωραία, δεν υπήρχε καν σχεδιασμό. Δηλαδή, okay, είπαμε να δουλευόμαστε μέχρι ένα σημείο σε αυτή τη χώρα, αλλά όχι δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο σημείο. Όταν ήταν να παραδοθεί το μετρό, ξεκίνησαν τα ερωτηματολόγια, άνθρωποι μου, να ρωτάνε από πού μετακινήστε. Τότε ξεκίνησε. Για ποιο τώρα σχεδιασμό μιλάμε και ποια τεκμηρίωση. Έγινε καθώς δημιουργήθηκε το μετρό, γι' αυτό συζητάμε. Δημιουργήθηκε το μετρό και η γκρίνια από τη δυτική πλευρά της πόλης ήταν τεράστια και δικαιολογημένη, γι' αυτό ξεκίνησαν γρήγορα να πούνε όπο και θα κάνουμε και στα δυτικά. Γιατί η επόμενη επέκταση που έγινε ήταν της Καλαμαριάς, η οποία ήταν σχεδιασμένη. Αυτά, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ήμαρτον πια. Το να δουλευόμαστε μεταξύ μας.
1: Καθυστέρηση. Εντάξει, καθυστέρηση την καθυστέρηση, γιατί δεν υπήρχε σχεδιασμός, δεν υπήρχε πρόβλεψη για χρηματοδότηση, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Ωραία, το έργο ήταν σχεδιασμένο και η επέκταση της Καλαμαριάς από τα παλιά τα χρόνια. Οκ, δεκτό, προχώρησαν αυτά τα δύο που έπρεπε να προχωρήσουν και έτσι είναι. Αλλά το ότι ο σχεδιασμός για τη δυτική πλευρά έγινε αφού ξεκίνησε το μετρό, ναι, αυτό δεν είναι σχεδιασμός ο οποίος υπόκειται σε αυτά τα κριτήρια στα οποία αναφέρεται ο κ. Σταχιάος και λέει ότι είναι προτεραιότητα, γιατί μιλάμε για συνοικίες οι οποίες δείχνουν μια δημογραφική δυναμική, έχουν νεανικό πληθυσμό, ένα πληθυσμό ο οποίος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό απασχολείται διάσπαρτα στην πόλη, πρέπει να μετακινήσουν να διευκολυνθούν. Έτσι είναι. Αλλά δεν έγινε γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων έχουμε πολύ δρόμο ούτως ή άλλως για το μετρό στα δυτικά. Ας είναι. Τώρα είναι η χρονιά τέτοια. Θα ακούσουμε πολλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα, τώρα, εντάξει. Αλλά μου έκανε έτσι εντύπωση ότι τα έργα δεν είναι προϊόντα πολιτικής βουλησιαρχίας, λοιπόν, Γιάννη Χαβιανίδη. Αυτό να κρατήσεις εσύ.
1: Το κράτησε με εντυπωσία σου ο Υφυπουργός.
0: Ναι,
1: να
0: γι' αυτό
1: την
0: τώρα, δηλαδή, ξέρεις, έχουμε ακούσει δηλώσεις και δηλώσεις κατά καιρούς.
1: Το έχω σημειώσει στο τευτέρι μου για να το χρησιμοποιώ κι εγώ.
0: Καλά κάνεις. Έχω και κάτι άλλο έτσι ωραίο που είναι από αυτά από τα αγαπημένα σου, νομίζω. Το τι είπε ο Φλωρίδης, ο οποίος κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός, επειδή θα είναι και στην Αλφα Θεσσαλονίκη υποψήφιος, επίσημα έχει ανακοινωθεί, δεν το λέμε εμείς, δεν το λέμε πληροφορίες, το λέει ο ίδιος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ζητά, λέει ο Τσίπρας, να παραιτηθώ και όχι να ζητήσουν συγγνώμη οι συνωμότες, λέει ο Φλωρίδης, αναφερόμενος στο τι. Λοιπόν, ο Φλωρίδης μίλησε σήμερα για πολιτική συνωμοσία. Και λέει το εξής. Είπε το εξής. Συνομότες ζητάνε από μένα, λέει, πως συνέβαλα να αποκαλυφθεί η συνωμοσία, να παραιτηθώ και όχι αυτή να ζητήσω συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία. Ζητάει ο Τσίπρας να παραιτηθώ και όχι αυτή να ζητήσω συγγνώμη. Τι λέει. Αναφέρθηκε στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου ότι το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Ναι, μεν παραπέμπεται, λέει, αλλά χωρίς να ξέρουμε και τι χάθηκε. Τώρα, για τον μπάζωμα. Γιατί όλη αυτή η συζήτηση και η παραίτηση που ζήτησε ο Τσίπρας έχει να κάνει με τον μπάζωμα. Είπε ο Τσίπρας ότι τώρα που παραπέμπει το Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου, που σημαίνει ότι το μπάζωμα έγινε, είπε ο Τσίπρας, θα πρέπει να παραιτηθεί τουλάχιστον ή να τον παραιτήσει ο Μητσοτάκης, το Φλωρίδι, ή να παραιτηθεί μόνος του. Αυτό ανέφερε ο αρχηγός της Ελλάς. Λοιπόν, λέει ο Φλωρίδης γι' αυτό ότι η φράση μου ήταν για τους πολιτικούς. Πώς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο όσοι χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και τι κάνανε, λέει, αφαιρέσανε αυτή τη φράση κατευθείαν μόλις την είπα στη Βουλή. Πρακτικά ήρθαν και μου λένε, ω, επιτίθεσαι στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί, ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός, ή κανένας δημοσιογράφος. Και επέμεινε και λέει ότι δεν θα έπαιρνε πίσω τη φράση αυτή, είπε ο Βλωρίδης. Λέει, δεν θα άλλαζα κάτι. Και εκεί αναφέρθηκε μετά στη συνωμοσία, λέει, είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνει στην Ελλάδα. Ανέλαβαν εκεί οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα στην υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία οργανωμένη, βοηθούμενη από το εξωτερικό. Δηλαδή, πρώτον, υπόθηκε ότι υπήρχαν 53 επιβάτες που δεν βρέθηκαν ποτέ. Τώρα αυτά όντως, στη δική μας έτσι,
1: ναι.
0: Σφαίρα της ενημέρωσης, παραενημέρωσης, φιλολογίας, παραφιλολογίας, συνωμοσιολογίας και ιστορίες για αγρίους που γίνονται δυστυχώς ακόμα και σε τόσο τραγικά περιστατικά, λέγονται απίστευτα πράγματα, λείπει η σοβαρότητα.
1: Είναι εύκολο να πετάξεις κάτι που δεν μπορεί να αποδειχτεί. Ναι. Δηλαδή το να πεις ότι να είχε, ξέρω εγώ, κάποιους μετανάστες χωρίς χαρτιά, δεν βρέθηκαν, εξαϊλώθηκαν, ναι, κτλ. Και δεν τους αναζήτησε και δεν τους αναζητήσει κανείς, άρα δεν ήταν 57 τα θύματα, ήταν 157. Είναι εύκολο να το πεις. Είναι σαν την κουβέντα που κάναμε ότι ο Μαζονάκης δεν πέθανε.
0: Α, ναι, αυτά που γράφω.
1: Αλλά είναι σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Ναι. Ξέρω εγώ, μαζί με τον Έλβις.
0: Μεγάλο μάρτυρας.
1: Καλώς πάντων.
0: Έτσι, θα δούμε πολλά και εκεί. Και βλέπουμε. Είπε λοιπόν αυτά ο Φλωρίδης, ότι συνέχεια, αφού λοιπόν λέει δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, τότε μετά λέει οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας, ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο. Πώς το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη, το ανέβασε στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο το υλικό ήταν ανέφλεκτο, άρα υπήρχε μια λαθρεμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού που ευθύνεται για την έκρηξη. Αυτά λέει κρίθηκαν. Όμως εγώ έκανα, λέει, μια σκληρή αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες οργάνωσαν τη συνωμοσία, που αποδείχθηκε ψέμα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και πάνω εκεί είπε με αυτά εδώ τα υπόλοιπα, ότι να παραιτηθώ εγώ ζητάνε, ενώ εγώ αποκάλυψα αυτούς τους συνωμότες. Αυτά. Λοιπόν, να ξέρεις. Και για τις κινητοποιήσεις είπε ότι 50.000 λογαριασμοί στο διαδίκτυο. Θυμάσαι αυτή την ατάκα τότε, την είχε πει ο Μητσοτάκης. Την είπε κάποιος από το κυβερνητικό επιτελείο ότι 50.000 λογαριασμοί στο διαδίκτυο ενεργοποιήθηκαν από χώρα εξωτερικού με όλο αυτό το ψέμα. Αναφερόμενοι στις κινητοποιήσεις τότε για τα τέμπη που είχαν γίνει. Τέλος πάντων, αυτά είπε ο Φλωρίδης, ο οποίος παραμένει στο προσκήνιο. Θα είναι ούτως ή άλλως εδώ στη Θεσσαλονίκη υποψήφιος. Θα κρυθεί.
1: Ναι, είχε κάνει και την πρώτη του εμφάνιση στη Λευκή Νύχτα του Ευόσμου.
0: Α, μπράβο. Θα κάνει τώρα εμφάνιση.
1: Ήρθε και σίγουρα. Έκανε τη βόλτα σε όλο το έτσι.
0: Παρά το γεγονός ότι έχει
1: μαζί με
0: καθήκοντα.
1: Το Δήμαρχο και με άλλους υπουργούς.
0: Ναι, έχει καθήκοντα.
1: Είχε και μια θερμή αγκαλιά με τον έτερο υποψήφιο, έτερο υφυπουργό και υποψήφιο στην Άλβα Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Παπαϊωάννου, που ήρθε και εκείνος.
0: Ναι, βέβαια. Τον πρώην Πρίτανη.
1: Τώρα μπαίνουμε σε προεκλογική. Έχουμε μπει, μάλλον, για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Οπότε πυκνώνουν και οι εμφανίσεις και των βουλευτών και των υποψηφίων βουλευτών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί όλοι πλέον θα είναι και υποψήφοι εκτός από νυν.
0: Και χθες είδα, είχε μια συγκέντρωση και μου έκανε εντύπωση. Είχε συγκέντρωση ο Χρυσοχοΐδης στο Περιστέρι. Ήταν εκεί ο δήμαρχος του Περιστερίου, ο Ανδρέας Παχατουρίδης. Πόσο είναι, 20-30 χρόνια δήμαρχος, δεν θυμάμαι πόσο. Ακόμα εγώ ήμουν στην Αθήνα, ήταν ήδη δήμαρχος πολλές φορές. Το 2004 που τον πέτυχα πρώτες εκλογές, το 5 ήταν δημοτικές εκλογές. Ήταν ήδη δήμαρχος, νομίζω, δύο θητείες από τότε. Και σκέψου τώρα μέτρα τα χρόνια.
1: Τότε.
0: Ναι, άστο. Λοιπόν, ήταν εκεί ο Παχατουρίδης και στη συγκέντρωση αυτή του, πώς το λένε, του Χρυσοχοΐδη, του Βεριώτη πολιτικού. πρώην Πασόκ τώρα είναι υπουργό.
1: Το πρώην Πασόκ παίζει πολύ ούτω ή άλλω στο Υπουργείο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Okay, το βάζω εκεί. Θα βάζω πι τελεία. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Και ήταν και ο αγαπημένο σου Γιάννη Λοβέρδο στη συγκέντρωση, ο υφυπουργό εξωτερικών θέματα αποδήμων τέλο πάντων Ελλήνων και η κυρία Αγαπηδάκη. Αυτοί και οι τρεις, και ο Χρυσοκοϊδής, είναι στην ίδια περιφέρεια. Αυτό ήθελα να σου πω. Επειδή είπες ότι είδες κι άλλο. Και οι τρεις ήταν η συγκέντρωση του Χρυσοκοϊδη, από ό,τι είδα στο Περιστέρι. Λοιπόν, εντάξει, έχει να γίνει τώρα, χαμούλης από εδώ και πέρα.
1: Εννοείται.
0: Υπομονή οι φίλοι ακροατές. Τι να κάνουμε, θα έχουν τώρα και μηνύματα και τηλεφωνήματα. Τώρα... Δεν τα γλιτώνεις αυτά, δυστυχώς.
1: Σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις εκκλησίες, χαμός, αθλητικά χαμός. Γεγονότα και δρόμενα κτλ.
0: Έχουμε και το παιχνίδι σήμερα.
1: Στριμοξίδι.
0: Έχουμε το παιχνίδι. Έχουμε παρέλαση στην Κύπρο η οποία έχει να κάνει με την συμπλήρωση. Είναι σήμερα επέτειος της ανεξαρτητοποίησης, της δημιουργίας του Κυπριακού κράτους. Και έχουμε εκεί παρουσία και Ελλήνων έτσι... του Υπουργού του κυρίου Δένδια και άλλων και από χώρες από το Ισραήλ. Αυτά θα εμφανιστούν πολιτικά συστήματα που έχουν πάρει οι Κύπροι αδερφοί μας εκεί για να έχουν να και αυτοί το θόλο, αυτά τα μπαράκ, πώς τα λένε, μπαϊράκ, δεν θυμάμαι πώς τα λένε, τέλος πάντων. Έχουμε στην Κύπρο αυτές τις διαδικασίες. Παρέλαση θα γίνει, μια μοναδική στα δεδομένα του νησιού. Έχουμε εμείς σήμερα εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα δεν είναι το παιχνίδι με την Ολλανδία.
1: Σήμερα
0: είναι
1: το παιχνίδι 10 παρατέταρτο στον Α. Η τηλεοπτική μετάδοση. Και όποιον δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα από τα εισιτήρια.
0: Μαγικά χαρτάκια.
1: Τα μαγικά χαρτάκια όπως αποδείχτηκαν.
0: Ο Ρονάλντο αποχώρησε από την εθνική. Πώς
1: εκεί
0: το λένε,
1: και αν είχαμε.
0: Πορτογαλία. Ένα δράμα. Πολύ κακό μαλλί είχε αυτές τις μέρες. Εγώ που τον έλεγα στις φωτογραφίες. Μήπως γι' αυτό τον κόψανε.
1: Από την ψυχολογία του.
0: Ναι.
1: Τραβούσε
0: λοιπόν,
1: τα μαλλιά
0: τώρα
1: του.
0: Γίνεται χαμός και εκεί. Άξι, μεγάλο μέγεθος ο Ρονάλντο, μια ολόκληρη εποχή εκφράζει για την Πορτογαλία.
1: Αλλά όχι μεγαλύτερο, δεν μπορεί κανένας να είναι μεγαλύτερο μέγεθος από την εθνική ομάδα της χώρας. Από την ομάδα γενικότερα και από την εθνική ομάδα της χώρας.
0: Το φέρει βαρέως τέλος πάντων, που έμεινε στον πάγκο ένα παιχνίδι και είχαμε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και φτάνουμε στην αποχώρηση. Μάλιστα το έκανε, το διευκρίνησε. Έτσι,
1: ναι,
0: το...
1: Μην υπονοούμε ότι θα σας πω τι έγινε και ναι, την αλήθεια και τα λοιπά.
0: Και η αδερφή του είπε: είστε άσχετοι, σας αξίζει να επιστρέψετε με τριότητα. Γνήσια, αδερφή Ρονάλντο, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Γνήσια. Ναι. Λοιπόν, 10 η ώρα. 10 η ώρα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε μετά από λίγο, θα υποδεχθούμε εδώ τον κύριο Παντελή Τσακίρη, τον δήμαρχο του Ωρεοκάστρο, ο οποίος θεμελίωσε χθες σχολείο, να δούμε λίγο τι γίνεται. Εδώ στο Ωραιόκαστρο, στην πόλη μας. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ.
4: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
5: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Επί της ουσίας μας ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι και τις 11. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από, από τη σελίδα flash994.gr, αλλά και μέσα από τα social media του ραδιοφώνου.
1: Μας ακούτε και μας βλέπετε, από το Facebook Flash Official και από το YouTube channel του Flash. Και επειδή στην πρώτη ώρα μιλήσαμε, Θόδωρε, αρκετά για αρνητικές ειδήσεις, για δύσκολες ειδήσεις κτλ., πάμε να μιλήσουμε για πιο ευχάριστα πράγματα. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Παντελή Τσακίρη, γιατί είχαμε θετικές εξελίξεις χθες. Είδαμε πολύ ωραίες εικόνες και φωτογραφίες με τον Δήμαρχο να βρίσκεται στη θεμελίωση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου στη Γαλήνη. Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Δήμαρχε, το να φτιάχνετε ένα σχολείο, το να μπαίνει το θεμέλιο για ένα σχολείο, νομίζω είναι από τις καλύτερες στιγμές για ένα Δήμαρχο. Δεν ξέρω πώς ένιωσες χθες. Που μπήκαν τα θεμέλια.
2: Αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία. Το ζήτημα της σχολικής στέγης μας απασχολεί πάρα πολύ στο Δήμο.
0: Ναι.
2: Αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο κατασκευάζονται 5 νέα σχολεία. Συν ένα, και εννοώ συν ένα γιατί είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις για τη δημιουργία και του ειδικού σχολείου, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη όλη τη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του να έχουμε καταλήξει του πώς πρέπει και πού πρέπει να γίνει. Είναι ζητήματα τα οποία, ξέρετε, είναι λίγο αντιφατικά. Το να φτιάχνουμε σχολεία ενώ η υπογενετικότητα μαθίζει τη χώρα μας. Δηλαδή λέμε καμιά φορά φτιάχνουμε τα κτίρια που θα βρούμε τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Και ο Σεβασμιότατος, ο Μητροπολίτης, ο Πάτερ Βαρνάβας, θες είπε στο λόγο του κατά τη διάρκεια της τελετής, το υπερθεμάτισε και το τόνισε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά η άποψή μας είναι εμάς εδώ στο Ρεοκάστρο ότι έχουμε ανάγκη και από ποιοτικά σχολεία. Ποιοτικά σχολεία σημαίνει σύγχρονα, βιοκλιματικά, σημαίνει σχολεία ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι το μουσικό σχολείο, σημαίνει σχολεία επαγγελματικής φύσης όπως είναι ένα ΕΠΑΛ. Τα έχουμε προγραμματίσει όλα.
0: Μάλιστα.
2: Και το γεγονός ότι 5 σχολεία κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς τα επόμενα 2 χρόνια, τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί και τα 5, θα αλλάξει τελείως η εικόνα της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Ρεοκάστρο.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, είδα τον συνάδελφο της, τον συνάδελφό σου της Κηφισιάς, αν δεν κάνω λάθος, να βάζει και αυτό στην ατζέντα του, κάτι και άλλοι δήμοι το κάνανε ή προγραμματίζουν να το κάνουν, να ενισχύσει τις οικογένειες της περιοχής, τα νέα ζευγάρια, και στον τομέα της, στο που αναφέρθηκε, στις υπογενετικότητας, του δημογραφικού ζητήματος που ήδη προβληματίζει πολύ τη χώρα. Πώς ακούς αυτές τις πρωτοβουλίες? Θα πρέπει οι δήμοι να μπουν εκεί ή θα πρέπει η πολιτεία, που ούτως ή άλλως πρέπει να το δει ακόμα πιο ζεστά?
2: Έκανε μια ανάρτηση και μια ενημέρωση στο Δήμαρχο της Κηφισιάς, ο κύριος Ξυπολιτάς.
0: Ναι.
2: Το είδαμε και εμείς, εγώ και οι συνεργάτες μου. Έχουμε ζητήσει ενημέρωση το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει μια
0: τέτοια πλαίσιο, έτσι, το θεσμικό.
2: Το πλαίσιο, ναι. Ακριβώς. Υπάρχει πλαίσιο θεσμικό, δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης.
0: Ναι.
2: Απλά τα κριτήρια τα οποία μπαίνουν και ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, θα πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, είναι κάτι που μας προβληματίζει και θέλουμε να το κάνουμε. Θέλουμε να δούμε δηλαδή τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε εμείς ένα τέτοιο πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Υπάρχει όμως θέμα. Αρκεί να σας πω ότι το πρώτο δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου πριν από 15 χρόνια ήταν το μεγαλύτερο σχολείο του Δήμου και είχε 330 μαθητές.
0: Ναι.
2: Και σήμερα αριθμεί περίπου 190.
0: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η πτώση στο μαθητικό δυναμικό κάπου οφείλεται, έτσι, και οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γεννάνε παιδιά. Τα θέματα της νεοκατοίκησης στην περιοχή έχει σταθεροποιηθεί, δηλαδή ξέρουμε ποιοι είναι οι...
0: Ναι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη το Ρεοκάστρο.
2: Σωστά. Είχε 25.000 κατοίκους, είχε η πόλη του Ρεοκάστρου πριν 15 χρόνια, 25 και τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ζητήματα απασχολούν, αλλά νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να συνεισφέρει ένα μικρό κομμάτι προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της οικογένειας. Την βασικότερη αρμοδιότητα μας έχει το κεντρικό κράτος και η συνεργασία είναι αυτή η οποία μπορεί να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα στο ερώτημά σας,
0: ναι,
2: κρατήστε ότι για τον Δήμο Ρεοκάστρο τουλάχιστον ότι είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε σοβαρά και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το υλοποιήσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Τώρα θα πάω και σε κάτι άλλο το οποίο το θυμάμαι και τώρα βλέποντας τις φωτογραφίες να σας πω την αλήθεια, τρίβω και τα μάτια μου. Θυμάμαι προεκλογικά αυτή την περίφημη τρύπα της Γαλήνης, το οποίο ήταν σαν ένα σκάμα, θα λέγαμε, έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, όσοι δεν έχουν εικόνα το τι συζητάμε. Ήταν μια τρύπα, ας πούμε, πολύ μεγάλη στην περιοχή της Γαλήνης, στην οποία επρόκειτο να κατασκευαστεί κάτι. Η οποία όμως ήταν και ένα πρόβλημα χρόνιο. Δεν ήταν της δικής σας διοίκησης, εσείς το παραλάβατε. Και τώρα βλέπω χθες φωτογραφίες ότι υπάρχει ένα κτίριο εκεί. Είναι μάλιστα σε κατάσταση να παραδοθεί. Παραδόθηκε. Μιλάμε για κάτι το οποίο δεν πιστεύω στα μάτια μου. Τι έχει γίνει εκεί τώρα, πού είμαστε? Πραγματικά δηλαδή έχω...
2: Η τρύπα της Γαλήνης έκλεισε, ναι. Και στη θέση της γεννήθηκε κάτι πραγματικά όμορφο. Ο εργολάβος έχει ολοκληρώσει τις εργασίες, κάποιες μικρές λεπτομέρειες μείνανε με τη σύνδεση του δικτύου με το ΔΔΕ. Είναι ένα προπονητήριο μαχητικών αθλημάτων, το οποίο επελέγει πριν από περίπου 12 χρόνια από την τότε διοίκηση του Δήμου, ναι. για ένα κτίριο το οποίο είναι υπόσκαφο κάτω από το έδαφος, για να μην προσβάλλει την αισθητική της περιοχής και να καλύψει τις ανάγκες, τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες κυρίως των νέων, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τα μαχητικά αθλήματα όπως τα αναγνωρίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίψης και το ολοκληρώσαμε. Το ολοκληρώσαμε έτσι όπως έπρεπε. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο είδαμε χθες στην ξενάγηση, στην ενημέρωση που μας έκανε η τεχνική υπηρεσία και ο ανάδοχος του έργου. Ανυπομονούμε να το εγκαινιάσουμε και να το παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία. Είναι ένα στολίδι, πιστέψτε με σε αυτό που θα σας πω, που δεν νομίζω να υπάρχει στη χώρα αναφορικά με τα μαχητικά αθλήματα.
1: Νομίζω οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους, Δήμαρχε, που βλέπω στα social media.
0: Και οι φωτογραφίες το πριν είναι που θα μιλούσαν ακόμα περισσότερο, εγώ θα έλεγα.
2: Αρκεί να σας πω κάτι, ότι είναι ένα κτίριο ενεργειακής κλάσης Α+, είναι σχεδόν ενεργειακά αυτόνομο, μάλιστα. Έχει συστήματα γεωθερμίας, τα οποία το κάνουν να μην χρειάζεται να καταναλώνεται ούτε φυσικό αέριο ούτε πετρέλαιο.
0: Γιατί κάποιος άμεσα θα σας έλεγε θα συντηρηθεί, θα μπορέσετε να το κρατήσετε? Είναι, ξέρετε, τα ερωτήματα, γιατί στη χώρα μας τα έχουμε δει αυτά πολλές φορές και έχουμε πολλά.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, ναι. Και νομίζω ότι καταλήγουμε, είναι το ζήτημα της φύλαξης. Το ζήτημα της συντήρησης έχει δρομολογηθεί, ναι. Πώς θα συντηρείται ένα τέτοιο κτίριο. Το ζήτημα της φύλαξης θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις το αμέσως προσεκτικές διάστημα, υπολογίζουμε περίπου στα μέσα Νοεμβρίου τα εγγένειά του, θα στολιστεί πολύ όμορφα και για τα Χριστούγεννα, θα έχει και δράσεις για τα παιδιά ο Άβιος χώρος του, καθώς είναι και ένα πάρκο μαζί, δεν είναι μόνο το προπονητήριο, είναι και ένα πάρκο, ναι. Απ' έξω, το οποίο καλύπτει μια πολύ μεγάλη έκταση και θα αποδοθεί ολοκληρωμένο στην τοπική κοινωνία που το έχει τόσο μεγάλη ανάγκη.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι αυτό θα προσελκύει το ενδιαφέρον και από όλη την πόλη από τη στιγμή που τέτοιοι χώροι λείπουν. Ναι, αυτό είναι το βέβαιο. Ωραία, Δήμαρχε, εγώ σου έχω δει αυτό που είδα οι φωτογραφίες, γιατί θυμάμαι και το πριν, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές οι φωτογραφίες. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, κύριε Τσακίρη, με τα ενεργειακά, με την εικόνα αυτή τη σημερινή, με τις τιμές των καυσίμων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σε σχέση με τα έξοδα ενός Δήμου και στον ηλεκτρισμό του και σε όλα. Πώς βλέπετε την κατάσταση, μπορούν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν, χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις?
2: Απασχολεί την ΚΕΔΕ πάρα πολύ έντονα, ναι. Τα ζητήματα της ενεργειακής επιβάρυνσης, του κόστους ενεργειακής χρήσης. Να σας πω μόνο κάτι, ότι όταν ένα μέσο νοικοκυριό πληρώνει 10 με 11 λεπτά την κιλοβατόρα στον πάροχό του για ρεύμα, για παράδειγμα, ναι. Οι Δήμοι πληρώνουν περίπου 15. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά τα οποία οφείλονται κυρίως από τη ΔΕΙΑ και από κάποιους δήμους προς τους παρόχους, γι' αυτό και δεν είναι ευέλικτη η τιμολογιακή πολιτική, ναι. Τους απέναντι σε εμάς οι οποίοι είμαστε φορείς γενικής κυβέρνησης.
0: Οπότε εσείς δεν δέχεστε δηλαδή τις εκπτώσεις που δέχονται τα οικιακά, έτσι, ακριβώς, στα οικιακά τιμολόγια.
2: Ναι. Υπάρχει όμως κινητικότητα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με κάποιες ρυθμίσεις που θα γίνουν και κάποιες διευκολύνσεις προς τους δήμους και τη ΔΕΙΑ για να καλύψουν τις οφειλές τους αυτές, με αποτέλεσμα να επαναδιαπραγματευτούμε μετά με τους παρόχους τις τιμές, κάτι το οποίο θα εξομαλύνει, θα βοηθήσει πάρα πολύ τα οικονομικά των Δήμων. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι δρομολογείται, ναι. Από την πλευρά του κεντρικού κράτους. Η ΚΕΔΕ το κοιτάει πολύ στενά. αυτό όλο θέμα και θεωρώ ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη για το θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τον άλλο μήνα έχουμε και το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, οπότε ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε να έχουμε ευχάριστα δήμαρχε.
2: Νομίζω εκεί θα ανακοινωθούν και όλες οι πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Ωραία, ωραία. Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσακίρη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Ρέο Κάστρου, τον κύριο Παντελή Τσακίρη. Είναι σημαντικό να μιλάμε και για ευχάριστα πράγματα, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με παιδιά, όπως είναι δημιουργία σχολείων, και με τον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Τώρα το μαγειρικά αθλήματα είναι κάτι που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και δεν έχουν χώρους και προπονητήρια. Νομίζω ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης από όλη την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.
0: Και νομίζω, Γιάννη, ότι όποιος έχει εικόνα από την περιοχή, το πώς ήταν τίποτα, ένας καμένος χώρος, αυτό που λέγανε τρύπα της γαλήνης, δηλαδή γι' αυτό, επειδή ήταν ένας καμένος χώρος, για χρόνια έμενε έτσι, και τώρα βλέπουν εκεί στη θέση του ένα κτίριο και μάλιστα και πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι είναι ενεργειακά σχεδόν αυτόνομο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις, όλοι οι χώροι έχουν αυτό το ζήτημα με το πώς καλύπτεται το κόστος συντήρησης ενεργειακά.
1: Αν δεν το κάνεις.
0: Ναι, ηλεκτροφωτισμοί κτλ. Είναι ένα πρόβλημα αυτά όλα. Λοιπόν, είναι ευχάριστα να βλέπουμε τέτοια και γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ να τα προβάλλουμε.
1: Στον αντίποδα, μια που μιλάμε έτσι για έργα και τα λοιπά, συζητιέται έτσι τις τελευταίες μέρες και υπάρχει ένας προβληματισμός για την καθυστέρηση στην ανάπλαση της Αριστοτέλους.
0: Τι γίνεται, όντως, έχει καιρό που είχαμε δει και τα σχέδια που.
1: Ξεκίνησαν τα σχέδια από δίκηση Ζέρβα.
0: Ναι, ακριβώς. Από δίκηση Ζέρβα.
1: Που συζητούσαμε για
0: τις
1: φοινίκες.
0: Αν πρέπει να μπουν φοινίκες, αν πρέπει να μπουν ελιές, αν πρέπει να μπουν δεν ξέρω και εγώ τι, βατόμουρα, δεν θυμάμαι. Ναι. Η συζήτηση ήταν στα δέντρα τότε. Εγώ εκεί την έχω αφήσει. Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει. Και που γινόταν πάλι και μια συζήτηση για το υδάτινο στοιχείο, αν πρέπει να έχει πολύ νερό ή λίγο ή πώς επηρεάζεται η πλατεία με αυτά. Τέτοια ζητήματα, αισθητικά θα έλεγα. Αισθητικής φύσης.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι πέρασε ο καιρός, άλλαξε η διοίκηση, προχώρησε έτσι στην προκήρυξη. Δεν θυμάμαι τώρα με ποια σχέδια και με ποιες μακέτες τελικά.
0: Ναι. Είναι μακέτο αυτό που έλεγε
1: αυτό και ο Άιμιστος. Παραμένει μακέτο.
0: Ακόμα μακέτο.
1: Γιατί έγινε προκήρυξη, είχε ληφθεί η απόφαση προσωρινού αναδόχου. Ναι. Όπως γίνεται σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν οι ενστάσεις από
0: ναι, βέβαια, υπάρχουν. Αυτά δεν τελειώνουν.
1: Από τις εταιρείες που διεκδίκησαν το έργο.
0: Κοίταξε, εγώ εδώ, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση, δεν θέλω να είμαι άδικος. Οι ενστάσεις είναι δικαίωμα και καλώς γίνονται.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι ο χρόνος
1: ακριβώς
0: εκδίκασής τους και αν είναι κάτι να γίνει, να γίνεται στο
1: ακριβώς
0: χρόνο.
1: Ακριβώς. Πρέπει να μην είναι τόσο χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες.
0: Να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο να μην γίνονται ενστάσεις.
1: Δεν είπα αυτό. Λέμε να ξεκαθαρίζει γρήγορα το τοπίο. Και μάλιστα τώρα, μιλώντας και με ανθρώπους του Δήμου, λέει ότι αν τελειώσει εδώ η ιστορία, okay. Αν συνεχιστεί και πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που εκεί μιλάμε για άλλους χρόνους, τότε ζει σε Μάη μου να φας τριφύλι.
0: Δεν γίνεται έτσι. Και τι γίνεται τώρα, πού είμαστε, σε αυτή τη φάση είμαστε, σε ενστάσεις. Ωραία, να δούμε. Πάντως, όντως, έχει καθυστερήσει. Δηλαδή, πόσα χρόνια τώρα μας πάει για μια τετραετία, πενταετία. Καλά, το ξεκίνημα μπορεί να είναι ακόμα πιο πίσω.
1: Ναι, κοίταξε. Το ίδιο, αυτό πήγα να σου πω. Το ίδιο είχαμε δει με το ΔΕΚ. Το ακούμε εδώ και χρόνια και περιμένουμε. Έχουμε δει μακέτες κενά και τα
0: και
1: φωτορεαλιστικά.
0: Διαφορετικές μακέτες κιόλα. Ναι. Έχουμε δει και έτσι και αλλιώς και παράλληλα.
1: Όπως η πλατεία Ελευθερίας, πόσο καιρό καθυστερούσε.
0: Ναι, καλά,
1: εκεί ήταν και άλλη πονεμένη ιστορία γιατί μπήκε και εργολάβος. Δεν τα κατάφερε.
0: Πέρασε από 40 κύματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή άλλαξε ο σχεδιασμός άρδιν.
1: Ναι, ριζικά. Προχωράει πάντως η πλατεία Ελευθερίας. Όποιος περνάει από
0: ναι,
1: λεωφόρο Νίκης και το βλέπει ότι υπάρχουν σκαψίματα, έχει φύγει άσφαλτος που είχε γίνει προσωρινά τότε
0: που είχε γίνει προσωρινά το πάρκινγκ,
1: μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και προχωράμε.
0: Λοιπόν, είπα πριν ότι έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 66 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι να πω, ότι δυστυχώς σήμερα, σε αυτή την, έτσι, την ημέρα της Κύπρου, παραμένει υπό τουρκική κατοχή το 37% σχεδόν του εδάφους της Κύπρου. Αυτό φυσικά μετά από την τουρκική εισβολή και κατοχή μετά που ακολούθησε το 1974. Λοιπόν, 1η Οκτωβρίου του 1960 δεν ήταν... υπάρχει αυτό το ιστορικό παράδοξο ότι την 1η Οκτωβρίου του 1960 δεν ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε επισήμως 16 Αυγούστου του 1960, δηλαδή λίγες ημέρες νωρίτερα. Απλά την 1η Οκτωβρίου, η 1η Οκτωβρίου καθιερώθηκε αργότερα ως επίσημη ημέρα εορτασμού, καθώς εκείνη την ημέρα τέθηκαν σε ισχύ οι συμφωνίες της Ζυρίχης Λονδίνου και το Σύνταγμα του Νέου Κράτους. Ο τελευταίος Βρετανός κυβερνήτης ήταν ο Σερ Χιου Φουτ, ο οποίος παρέδωσε την εξουσία, και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, ο γνωστός είναι ο γνωστός Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, τους άλλους δύο φαντάζομαι δεν τους ξέρει κανείς, όλοι ξέρουν τον, ναι, αυτόν τον Μακάριο, τον Τρίτο, ανέλαβε ως πρώτος πρόεδρος με τον Φαζίλ Κιουτσούκ στη θέση του Τουρκοκυπρίου Αντιπροέδρου, καθώς τα πρώτα χρόνια είχαμε αυτά. Όποιος μελετήσει λίγο εκεί την ιστορία του νησιού θα δει πως φτάσαμε τέλος πάντων ακόμα και στην διχοτόμηση που ζούμε αυτή τη στιγμή με την τουρκική κατοχή, να την παράνομη αυτή τουρκική κατοχή στο 37% του νησιού. Λοιπόν, σήμερα έχουμε βέβαια αυτές τις εκδηλώσεις στην Κύπρο. Βέβαια δεν ήταν να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση δεν ήταν για να γίνει κράτος η Κύπρος, ήταν για να ενωθεί με την Ελλάδα. Όλα αυτά ήταν μεταβατικά στάδια. Αλλά τέλος πάντων θα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για σήμερα το πρωί. Ενδεχομένως θα κάνουμε μια αναφορά αύριο, θα έχουμε τον Άβραχο τον κύριο Γκολφόπουλο, μπορεί να κάνουμε και μια αναφορά έτσι μικρή τέλος πάντων για Κύπρο, που δεν μπορεί βέβαια, δεν είναι μικρή αναφορά, είναι μεγάλη πληγή για τον ελληνισμό αυτό.
1: Καλά δεν το συζητάμε, να σου πω την αλήθεια Θόδωρο, έχω πάει στην Κύπρο, έχω πετύχει σε μέρα που ήταν η μαύρη επέτειος του Ατήλα και μάλιστα τότε έτυχε να επισκεφτούμε και τα κατεχόμενα και βλέπαμε και την εικόνα πώς ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια πολύ συγκλονιστική εμπειρία. Την ώρα που περνούσαν από πάνω μαχητικά, ετοιμάζονταν για εκδηλώσεις, να γιορτάσουν οι Τούρκοι.

0: είναι μια καινοτομία.
1: Δεν ξέρω, από Ρουμανία αναγνωρίζουμε μόνο τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τον μεγάλο στρατηγό.
0: Το Λούτσι. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας εισάγει τη μαύρη κάρτα στη Ρουμανία. Μαύρη κάρτα που αφορά γονείς μικρών ποδοσφαιριστών. Τι έχεις να πεις. Φοβερή καινοτομία.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ ασχολείσαι περισσότερο με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Μπορεί να περάσει και εδώ. Εύκολα. Ναι. Εύκολα. Έχει να παίζει μαύρη κάρτα. Χαμός.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Πάνε τώρα σε παιδικούς αγώνες και τα λοιπά. Ναι, ναι, και ναι, είναι οι γονείς πιο χουλιγκάνοι από τους χουλιγκάνους.
0: Σε όλα τα αθλήματα.
1: Έτσι.
0: Αλλά στο ποδόσφαιρο ακόμα χειρότερα. Ναι. Τα χειρότερα είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι και πιο μαζικό το ποδόσφαιρο, να το πούμε και αυτό. Να μην το κάνουμε έτσι. Σε όλα τα αθλήματα υπάρχει αυτό. Οι συμπεριφορές είναι λίγο. Ξεφεύγουν οι ελληνικές, αλλά κυρίως στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε, άστο. Περιστατικά να δέρνονται γονείς, νομίζω πολλά, έτσι. Έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρω. Φαντάζομαι θα καταγραφούν. Δυστυχώς, φαντάζομαι θα καταγραφούν και τα επόμενα χρόνια.
1: Τι να κάνουμε, αφού.
0: Ο διαιτητής δεν μας έδωσε το
1: πέναλτι. Δεν έδωσε το πέναλτι στο κανακάρι μου. Αν μην πω για τον προπονητή που δεν το βάζει 5 λεπτά εκεί πέρα.
0: Πάντως, κοίταξε. Στη Ρουμανία αποφάσισαν να θεσμοθετήσουν μια νέα κάρτα, τη μαύρη, η οποία δεν θα αφορά τους αγωνιζόμενους τους προπονητές, καθώς για εκεί έχει προβλεφθεί, ρε παιδί μου, και η κίτρινη και η κόκκινη υπάρχουν. Αλλά τους γονείς και τους θεατές γενικότερα των αγώνων των ακαδημιών. Είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό. Η Ομοσπονδία δήλωσε ότι η κίνηση αυτή σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση του bullying και της πίεσης που ασκείται από γονείς και θεατές στις κερκίδες στα παιχνίδια των Ακαδημιών. Εγώ πολλές φορές, δηλαδή, χθες ήμουνα σε ένα παιχνίδι βόλεϊ το βράδυ, έτσι, φιλικό. Μου λέει ένας γνωστός που βρήκα εκεί, μα μου λέει θα χάσετε σήμερα. Λέω δεν πειράζει, λέω. Και ήρθαμε να κερδίσουμε. Μου λέει τι εννοείς. Λέω εγώ χαίρομαι να παίζουν εδώ τα παιδάκια, κάνουν εκεί το τέτοιο, τους περνάνε ωραία, αθλούνται.
1: Σταυροκοπιόταν ο άνθρωπος, λέει από ποιο βουνό κατέβηκε αυτός και μας τα λέει αυτά.
0: Μα παιδί μου, πάνε εκεί, ξεφεύγουν λίγο από τις οθόνες τους, από αυτά, ξέρεις, είναι ο αθλητισμός, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Και για την υγεία τους και την ψυχική και τη σωματική. Οπότε δεν είναι το θέμα το ζητούμενο το αποτέλεσμα. Καλό είναι, εντάξει, δηλαδή τα παιδιά στεναχωριούνται, θέλουν να κερδίσουν. Καλά κάνουν.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν είναι και το ζητούμενο όταν είναι στις ηλικίες των ακαδημιών. Ήμαρτον, πραγματικά ήμαρτον. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Λόγω της παλαιότερης μου και ενασχόλησης πολύ έντονης με αυτά όλα τα θέματα, να πω το εξής. Επειδή πολλές ιστορίες μπλέκουν οι γονείς εκεί και παρασύρονται σε μονοπάτια που δεν οδηγούν πουθενά. Με ανθρώπους, με διάφορα τέλος πάντων. Προσπαθούν για την αγάπη τους προς το παιδί τους. Κάποιοι το κάνουν για τον εαυτό τους. Δεν ξέρω τώρα τα κίνητρα και τα.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκινάνε. Όπως και να το κάνουν, ο αθλητής ο καλός θα προχωρήσει. Απλά θέλει τη στήριξη των γονιών του, τι είναι στο σπίτι, την ηθική, την ψυχολογική. Αυτά χρειάζεται, τίποτα άλλο. Δεν γεννήθηκε λοιπόν, να ενημερώσω έτσι και τους ακροατές μας, ο προπονητής που θα έχει ένα καλό παίκτη στον πάγκο και θα τον βάλει. Να ξέρετε, δεν υπάρχει αυτός ο προπονητής. Γιατί ο προπονητής κάνει μια δουλειά και θέλει και εκείνος το αποτέλεσμα, θέλει και εκείνος να φανεί η δουλειά του και πάει λέγοντας. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα από όλους. Οπότε βοηθήστε τα παιδιά σας να αθληθούν και αφήστε τις φωνές και τα «Α, ο διαιτητής δεν σου δώσε εκείνο» ή «Τα ήσουν πολύ καλός» ή «Ήσουν πολύ καλή».
1: Βοηθήστε τα παιδιά να έχουν όλο το πακέτο και να είναι καλοί αθλητές και να είναι καλοί άνθρωποι.
0: Καλοί άνθρωποι, έτσι.
1: Έτσι, να αγκαλιάσουν, να εστερνιστούν, να κάνουν βίωμα το εφαγωνίζεστε, να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν, να μην είναι έτσι πάρεργο.
0: Ναι,
1: ότι θα έτσι. Πάμε και άμα χάσουμε και να αγχώνεται το
0: και
1: παιδί.
0: Και τα μούτρα κάτω και στεναχώρια.
1: Δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει. Εντάξει, να το στεναχώρια είναι μέσα στον αθλητισμό και ήττα υπάρχει.
1: Προφανώς.
0: Μα εγώ λέω πολλές φορές. Ομάδα που να μην χάνει και αθλητής δεν υπάρχει. Συμβαίνουν και στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη, πώς το λένε.
1: Η Εθνική Ισπανία. 40 αγώνες συμπλήρωσε χωρίς ήττα.
0: Εντάξει. Είναι, και αυτοί όμως θα χάσουν κάπου.
1: Βρήκα τώρα πάτημα την ευκαιρία.
0: Ναι, αλλά η Εθνική Ισπανία είναι μία και οι χώρες είναι 200.
1: Ακριβώς.
0: Που παίζουν μπάλα.
1: Και μέχρι να φτάσει η Εθνική Ισπανία σε αυτό το επίπεδο, πόσα χαστούκια είχε φάει.
0: Όλοι, όχι, άσε το, είναι μία. Οι άλλοι δεν χάνουν. Τέλος πάντων, να πω λίγο τα στάδια, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι αποφασίσανε στη Ρουμανία τώρα, είναι αυτά, είναι η Ομοσπονδία της Ρουμανίας. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Το πρώτο βήμα, ο διαιτητής θα διακόπτει προσωρινά τον αγώνα και θα ζητά από τους προπονητές να μιλήσουν απευθείας στους φιλάθλους και στους γονείς της ομάδας τους, ενώ παράλληλα θα γίνεται ανακοίνωση προς τους θεατές. Όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, ξέρεις πια.
1: Ναι.

0: Δίκαια, χαμός κτλ. Δεύτερο βήμα, αν η συμπεριφορά συνεχιστεί, ο διαιτητής θα διακόπτει τον αγώνα για 10 λεπτά και θα στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια, ζητώντας για άλλη μια φορά από τους προπονητές να προσπαθήσουν να αποκλιμακώσουν τη συμπεριφορά όσων βρίσκονται στις κερκίδες. Και το τρίτο βήμα, που είναι η μαύρη κάρτα, είναι αν η καταχρηστική συμπεριφορά επιμένει μετά και την επανέναρξη του παιχνιδιού, ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη. Ο αγώνας διακόπτεται οριστικά και δεν μπορεί να επαναρχίσει. Τέλος, το διακόπτει λόγω της συμπεριφοράς των γονεών θεατών ανθρώπων που παρευρίσκονται σε αγώνες ακαδημιών. Και καλά κάνει. Θα μου πει κάποιος, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό το επιχείρημα, τιμωρείς την ομάδα. Έτσι είναι. Τιμωρείται και τιμωρούνται και τα παιδιά. Ας βρούμε έναν τρόπο πώς θα απομονωθούν. Γιατί δεν απομονώνονται, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων.
1: 10:30.
0: 10:30, μήπως να ανέβω με ένα ταξίδι μια Κωνσταντινούπολη. Με κάνει η Κωνσταντινούπολη, με προσελκύει. Ενώ έχω, δεν είναι κάτι που μπορείς να πιεις εκεί τον καφέ σου το ίδιο απόγευμα από Θεσσαλονίκη, να φύγει το πρωί να είσαι στη δουλειά και το απόγευμα να πίνεις τον καφέ σου στο Ορτάκιο ή με θέα, την φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Και αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονική φαντασία, μπορεί να γίνει μια πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη είναι ένας από τους προορισμούς της Aegean και πετάει η Aegean απευθείας εκεί για να κάνεις το ιδανικό city break, κοινώς λεγόμενο. Κλείνεις το εισιτήριό σου μέσα από το aegeanair.com ή στην εφαρμογή της Aegean και έφυγες για Κωνσταντινούπολη. Εμείς όμως πρέπει να φύγουμε για break. Κανονικό, όχι city break.
1: Μικρό διάλειμμα, έτσι, με την επιμέλεια του Χρήστου Νάκου και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ.
4: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
5: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Καβιανίδης. Στην κονσόλα ο Χρήστος Νάκος. Δεν λέω τίποτα, έβαλα τρεις τελείες. Λοιπόν.
1: Γνωστή μορφή. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε στο Facebook του Flash, Flash Radio 99,4 Official, και στο κανάλι του Flash στο YouTube. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Βλέπω σχόλια, ρωτάνε από την Καλαμαριά αν έχουμε ανακοινώσει το πρόγραμμα.
0: Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα, μιας και άλλαξε ο μήνας. Να πω εγώ το εξής: τη Δευτέρα θα έχουμε και καινούργια εκπομπή, 7 με 9 θα είναι ο Μιχάλης Αρόπουλος και ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Θα σας ξυπνάνε με ένα μαγκαζί, θα υπάρξουν λεπτομέρειες. Σήμερα είναι η μέρα Πέμπτη. Αύριο δεσμεύομαι στον αέρα ότι θα κάνουμε τις ανακοινώσεις συνολικά για το πρόγραμμα.
1: Καθώς λοιπόν, έχουν μπει όλα τα κομμάτια του παζλ, για να έχουμε ένα πολύ ελκυστικό πρόγραμμα για όλα τα γούστα. Σχόλιο για την κουβέντα που κάναμε για την επέκταση του μετρό.
0: Ναι, εντάξει, και λίγα είπαμε. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κομμάτι αυτό, δηλαδή, έγιναν όλα κατόπιν εορτής. Δεν υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός. Ο δυναμικός πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Σταχιάος συγκεκριμένα, έχει να κάνει με το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Είναι γνωστό, έτσι, ότι έχει το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας και είναι και ο Δήμος ο οποίος ξεπέρασε σε πληθυσμό την Καλαμαριά. Ο οποίος Δήμος Καλαμαριάς ήταν ο δεύτερος Δήμος μεγαλύτερος της πόλης μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης, έτσι. Αυτό έγινε, δεν έγινε όμως τώρα. Πριν από 5 μήνες. Αυτό και επίσης ο Εύωσμος.
1: Εδώ και 20 χρόνια έχει αλλάξει.
0: Έχει κάνει μια τεράστια οικιστική ανάπτυξη.
1: Έχει γύρει η πόλη προς τα εκεί εδώ και 20
0: χρόνια. Έχει κάνει μια τεράστια ανάπτυξη. Γι' αυτό και υπήρξαν και τα προβλήματα με τα σχολεία στον Εύωσμο, που υπήρχαν πολύ μεγάλα προβλήματα μετά, γιατί έχει ακόμα αίθουσες κήπο κτλ. Γιατί πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Σε αυτή τη χώρα οι υποδομές έπονται των γεγονότων. Αυτό έγινε και εκεί. Έτρεχαν μετά να κάνουν σχολεία στον Εύωσμο. Okay. Αλλά αυτό θέλω να πω, όλη αυτή η οικιστική ανάπτυξη είναι γνωστή. Δεν είναι τωρινή. Έχει ξεκινήσει από το, νομίζω εγώ, από το 2000, Γιάννη. Αν δεν ξέρω. Αυτή την αίσθηση έχω, την εντύπωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε υπήρχε, μπορεί και πιο πριν για τους ευρωβουλευτές.
1: Αλλά έχει,
0: μπορεί κάποιος να με διορθώσει.
1: Έχει ενταθεί από.
0: Οπότε δεν από μπορώ τότε να κατανοήσω το εξής, ότι ξεκίνησαν και ρωτούσαν τα αριθματολόγια και εμένα με σταμάτησαν. Μία μέρα μπροστά στο One, ερχόμενος όντως από τον Εύωσμο εγώ. Όντως ερχόμουν από τον Εύωσμο προς εδώ, προς το ραδιόφωνο. Και στο ύψος του One Salonica του εμπορικού κέντρου με σταμάτησαν δύο παιδιά εκεί ευγενικά με κάτι ερωτηματολόγια.
1: Όχι, κάνανε σε όλη την πόλη, γιατί και εμένα με σταμάτησαν. Εγώ ερχόμουν από ανατολικά και με σταμάτησαν στη Βασιλέως Γεωργίου στο ύψος λίγο πριν το Δημαρχείο.
0: Ναι.
1: Που σταματούσαν κόσμο και κάνανε έρευνα.
0: Και εδώ ρωτούσαν
1: και ξέρεις, και
0: από πού έρχεσαι, πώς πηγαίνεις στη δουλειά σου, γιατί βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο κτλ. Κτλ. Ναι, προφανώς είναι πολύ μεγάλη ανάγκη το μετρό στα δυτικά για πάρα πολλούς λόγους. Και ένας βασικός, κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει και με το κομμάτι των εξόδων. Για μια οικογένεια, η οποία στα δυτικά γνωρίζουμε ότι μένουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη από φθηνή μετακίνηση. Αυτό μόνο λέω και τίποτα άλλο.
1: Και σοβαρή παράμετρος και αυτό που λέει ο ακροατής μας, ο Αναστάσιος, σύνδεση σοβαρή του μετρό με τη ΒΙΠΕΘ. Θα παραλλάξει την πόλη από χιλιάδες αυτοκίνητα καθημερινά και αυτό είναι γεγονός.
0: Και, ναι, έγιναν κάποιες αποσπασματικές εκεί ενέργειες σε σχέση με τον προαστιακό και τα δρομολόγια. Υπάρχει αυτή η σταθερή γραμμή, αλλά θέλει δουλειά.
1: Φυσικά.
0: Θέλει δουλειά, θέλει δουλειά. Λοιπόν, ναι, εδώ τι, δεν έχω δίκτυο, γι' αυτό έγινε αυτό. Okay. Να με συγχωρέσει εδώ ο κύριος Χρήστος Νάκος. Δεν έχω δίκτυο. Ωραία, λοιπόν. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε διάφορα θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες με αυτό, με το σφράγισμα των κλινικών και με όλα αυτά που παρακολουθούμε εδώ και σε εξέλιξη αυτά τα ιατρικά. Και μάλιστα μαθαίνω ότι έχει παγώσει η αγορά, Γιάννη, σε αυτό το κομμάτι, ξέρεις, της ομορφιάς. Τώρα έχει, έχει πέσει μπομπάκι. Δεν κουνιέται φίλο. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι. Αυτό μαθαίνω από, έτσι, από επιχειρήσεις που είναι σε αυτό το τομέα. Έχει πάρα πολύ. Υπάρχουν έλεγχοι συνέχεια τώρα σε κέντρα που κάνουν τέτοια, ξέρεις, τέτοιες θεραπείες κτλ. Νόμιμες ή παράνομες, πώς να σου πω, ναι, ρε παιδί μου. Παράνομες δεν εννοώ τώρα κάτι παραπάνω, εννοώ και στο κομμάτι το διαφημίσιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι έλεγχοι τώρα έχουν προκύψει από τις διαφημίσεις των κέντρων αυτών ή τέλος πάντων των ιατρείων, των υπηρεσιών. Οι διαφημίσεις όλες αυτές έχουν αναλυθεί και προκύπτουν τώρα τα δεδομένα.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Επί της ουσίας, μαζί με τον Γιάννη Χαβιανίδη, είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, Γιάννη.
1: Τον κύριο Χρήστο Παπαστεργίου, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Πράξης για τη Μακεδονία και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της υγείας. Ναι. Καλημέρα, κύριε Παπαστεργίου.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές του Flash. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παπαστεργίου, να ξεκινήσω. Εγώ η αφορμή που ήθελα να σας ακούσουμε ήταν, είχατε μια εκδήλωση την Δευτέρα ή την Τρίτη με τον κύριο Μόσιαλο.
2: Η εκδήλωση είναι την Τρίτη που μας έρχεται.
0: Α, μάλιστα. Θα γίνει η εκδήλωση. Ωραία.
2: Στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
0: Με τι αντικείμενο, ας ξεκινήσουμε λίγο από την εκδήλωση. Γιατί η παρουσία του κύριου Μόσιαλο έχει ένα ενδιαφέρον για την πόλη, τέλος πάντων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
2: Να πω εδώ ότι καταρχήν το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα ανακηρύξει την Δευτέρα τον κύριο Μόσιαλο σε επίσημο διδάκτορα.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό αντανακλά και την τιμή στον πρόσωπο του κύριου Μόσιαλο, αλλά νομίζω είναι τιμή και για το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Θυμίζω ότι ο κύριος Μόσιαλο θεωρείται διεθνώς ο κορυφαίος στην δημόσια υγεία, στην οργάνωση και στην αξιολόγηση συστημάτων. Είναι μεταξύ άλλων σύμβουλος στην κυβέρνηση της Κίνας και αυτό λέει πάρα πολλά.
0: Ναι, σε μια υπερδύναμη.
2: Από άλλες χώρες, ακριβώς. Γνωστός επιστήμονας, ιδιαίτερα γνωστός με την περιπέτεια του κορονοϊού.
0: Ναι.
2: Όπως το θυμόμαστε όλοι, και εμείς την Τρίτη τον έχουμε καλεσμένο, μας κάνει την τιμή ως Περιφερειακή Παράταξη, να συζητήσουμε για το σύστημα υγείας στο δημόσιο στη χώρα συνολικά, αλλά και στην κεντρική Μακεδονία, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να δούμε αν αξιοποιήθηκαν σωστά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης προς την κατεύθυνση αυτή, έπρεπε να γίνουν άλλα ή και άλλα πράγματα, πώς πρέπει να οργανωθεί στη νέα εποχή, να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες, να γίνει ένας σύγχρονος χάρτης υγείας. Διάστερα τέτοια θέματα πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που μας αφορά όλους, γιατί ναι, το σύστημα υγείας κάποια στιγμή στη ζωή μας, εμείς ή κάποιος δικός μας, δυστυχώς θα το χρειαστούμε.
0: Ναι.
2: Άρα θα πρέπει να είναι σε πλήρη επάρκεια και απολύτως προσβάσιμο.
1: Φυσικά.
0: Κύριε Παπαστεργίου, επειδή εσείς είστε μάχημος στο ΕΣΥ, ξέρω πολύ καλά και τις βάρδιές σας εκτελείτε και είστε παρόν στο Παπαγεωργίου, αν θυμάμαι καλά. Μάστε
2: καλά για αυτά που λέτε. Στο Παπαγεωργίου και τώρα στο Παπαγεωργίου με βρίσκεται.
0: Το ξέρω ότι δεν χρειάζεται να μου το πει κάποιος άλλος. Το ξέρω και εγώ αυτό, ότι εκτελείτε κανονικά τα καθήκοντά σας παρά την πολιτική σας ενασχόληση. Ήθελα το εξής να σας ρωτήσω από την δική σας εμπειρία. Να κάνουμε λίγο μια πρώιμη συζήτηση, θα την κάνετε και με τον κύριο Μόσιαλο. Αυτά τα χρήματα που δαπανήθηκαν τα τελευταία κάποια χρόνια με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο, κατά τη γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω, μπορούσε να γίνει, εγώ δεν θέλω να κάνω μηδενιστική κριτική, αλλά ναι, μπορούσε να γίνει άλλου είδους διαχείριση. Δηλαδή, από τα 3,8 δις περίπου του Ταμείου Ανάκαμψης που ήταν διατεθειμένα για τον κλάδο της υγείας,
0: ναι,
2: πολύ λίγα, σχεδόν ούτε το 3% δεν πήγε στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δαπανήθηκε το μεγαλύτερο τους ποσοστό για ανακαινήσεις κτιρίων και ενεργειακές αναβαθμίσεις, θα έλεγα με υπερβολικά μεγάλο κόστος.
0: Ναι, ακούσαμε πάρα πολλά για αυτές τις ανακαινήσεις.
2: Έχει κάνει σχετικές καταγγελίες στη Βουλή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρουσιάζοντας στοιχεία, δεν έχουν δοθεί ακόμη απαντήσεις από τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ θα πω το εξής, ότι κατασκευάζεται ένα σύγχρονο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Δωρεά, το ναι, παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο, και το κόστος αυτού του νοσοκομείου με το κλειδί στο χέρι δεν ξεπερνά τα 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτά τα 3,8 δις θα πρέπει να μας εξηγήσει ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση που ακριβώς διαθέθηκαν. Μιλάμε για τεράστιο ποσό,
0: ναι,
2: που δεν έχει αφήσει το αποτύπωμα που θα έπρεπε να αφήσει. Δεν έγινε κανένα καινούριο νοσοκομείο στην ουσία. Υπήρξαν ανακαινήσεις πτερήγων. Αλλά αυτό είναι το ερώτημα. Δεν συγκροτήθηκε ένας χάρτης υγείας. Αυτό εμείς το είχαμε ζητήσει να το εντάξει στις δράσεις της και η περιφέρεια. Και όταν λέμε χάρτη υγείας, δεν εννοούμε να καταγράψουμε τι δομές υγείας έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Αλλά με βάση επιδημιολογικές μελέτες, δημογραφικές μελέτες, την ανάδειξη νέων οδικών δικτύων και άρα τις ταχύτερες μεταφορές, τι νοσοκομειακές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας βαθμίδας θα χρειάζεται η χώρα και η κεντρική Μακεδονία στα επόμενα 15-20 χρόνια ώστε να προετοιμαστούμε. Κέντρα αποκατάστασης, κέντρα χρονίων πασχόντων, προληπτικές δομές, κέντρα απεξάρτησης, όλα αυτά δεν έχουν αποτυπωθεί, δεν έχουν μελετηθεί. κατά τη γνώμη μου, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σπατάλης,
0: ναι,
2: και λυπάμαι που το λέω γιατί αφορά κρητική περιοχή, αλλά το λέω χρόνια, κατασκευάζεται με δωρεά πάλι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ένα καινούριο νοσοκομείο στην Κομωτινή, όταν στα 20 λεπτά από εκεί υπάρχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης που είναι υποστελεχωμένο. Ποιος ο λόγος
0: να γίνει? Σε αυτό ακριβώς θέλω να εστιάσουμε, στο υποστελεχωμένο που είπατε. Γιατί, θα σας πω και το τι εννοώ. Λέει το Υπουργείο, εμείς και θέσεις προκηρύσουμε και δεν είναι τόσες πολλές οι ελλείψεις. Από την άλλη ακούμε νοσοκομιακούς γιατρούς να λένε «Μα δεν φτάνει το προσωπικό, είναι η κατάσταση τραγική».
2: Φτάξει,
0: τι ισχύει, εσείς το ζείτε αυτό, πώς ισχύει τα δύο?
2: Υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε βοηθητικό προσωπικό. Δεν μ' αρέσει αυτός ο όρος.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους που είναι πολύ σημαντική, αλλά έτσι έχει συνηθίσει να λέγεται. Δηλαδή υπάρχει έλλειψη ακόμη και σε τραυματιοφορείς σε μεγάλα νοσοκομεία. Δεν έχουν επικαιροποιηθεί οι οργανισμοί των νοσοκομείων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ας έρθει ο κύριος Γεωργιάδης, παρά τα όσα λέει για το καινούριο σύστημα με το βραχιολάκι στις εφημερίες,
0: ναι,
2: σε μια εφημερία του Παπαγεωργίου να δει τις αναμονές, να δει την αντίδραση του κόσμου. Είναι δικαιολογημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί και ο κόσμος δεν γνωρίζει τις ελλείψεις που υπάρχουν και θεωρεί ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί άμεσα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τις μεγάλες ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
0: Η πρωτοβάθμια μπορεί να θεραπευθεί, κύριε Παπαστεργίου?
2: Μπορεί και να θεραπευθεί, υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
0: Υπάρχουν πρωτοβάθμια...
2: Έχει γίνει και σε άλλες χώρες και όπως, ναι, πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα με τις ιδιαιτερότητές της. Γιατί εδώ έχουμε ορεινές περιοχές, έχουμε αστικές, ημιαστικές,
0: ναι,
2: μικρά χωριά. Έχουμε περιοχές που άλλο πληθυσμό έχουν το χειμώνα και άλλο το καλοκαίρι. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα με μεγάλη ευελιξία, με αξιοποίηση και των ιδιωτών γιατρών και υγειονομικών, αξιοποίηση κυρίως των Δήμων. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από όλους τις ανάγκες της περιοχής τους και μπορούν να αναλάβουν την οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την ενίσχυση από το κράτος οικονομικά και σε προσωπικό.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν προτάσεις, γιατί... Διότι στα νοσοκομεία αυτοί που έρχονται στις εφημερίες, τουλάχιστον σύμφωνα με δικές μας μετρήσεις του Παπαγεωργίου, από τους 100 ανθρώπους που έρχονται στα επίγοντα, οι 70 δεν έπρεπε καν να έρθουν στο νοσοκομείο. Θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ή στο σπίτι τους ή σε μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και από τους άλλους 30 ή 15 περίπου κάνουν εισαγωγή και οι άλλοι 15 αντιμετωπίζονται και επιστρέφουν στο σπίτι τους. Άρα λοιπόν φανταστείτε αν υπήρχε 30% προσέλευση από τις σημερινές εφημερίες, πόσο πιο άνετη θα ήταν η εξυπηρέτηση,
0: ναι, βέβαια,
2: πραγματικά επιβόδων περιστατικών, πόσο καλύτερη θα ήταν η προσπάθεια και η διάγνωση, γιατί τώρα υπάρχει ζήτημα με την πίεση του χρόνου,
0: ναι,
2: γίνονται παραπάνω εξετάσεις γιατί θα πρέπει να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος έλεγχος του ασθενή και πολλές φορές η κλινική εξέταση υποκαθίσταται από τις εργαστηριακές και τις επικοινωνιστικές εξετάσεις. Αυτό αυξάνει το κόστος. Εν τέλει αυξάνει και τις απασχολήσεις σε ώρες του προσωπικού. Γιατί θα μπορούσε να αποφευχθεί η εργαστηριακή ή η κλινική εξέταση αν υπήρχε χρόνος για την κλινική εξέταση. Που τελικά θα γίνει και εκείνη, αλλά σε πιο ύστερο χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά δηλαδή μας...
0: Ναι, απλά έχουμε αυτό το ζήτημα ότι...
2: Παρησία, φτηνή, η παροιμία που λέει ακριβή στα πίτωρα και φτηνή στα λεύρη.
0: Ναι, απλά έχουμε το θέμα την πρωτοβάθμια ότι στέλνουν όλο τον κόσμο στα νοσοκομεία εύκολα. Πέραν εξαιρέσεων, υπάρχουν κάποια κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα οποία λειτουργούν έτσι όπως πρέπει. Αλλά γενικά έχουμε αυτό το ζήτημα και μπουκώνει εκεί στα νοσοκομεία και διαμαρτύρεται ο κόσμος. Έχει πάρα πολύ κόσμο και
1: αγανακτεί πολλοί κόσμο.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή η πρόθεση, δεν υπήρχε μέχρι τώρα και δεν φαίνεται να υπάρχει συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μελετημένου σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
2: Και να βρεθεί η πηγή χρηματοδότησης για την υλοποίησή του.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ απλό. Και όλο αυτό βέβαια ευνοεί τις ιδιωτικές δομές υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κέρδη των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων αυξάνουν και καθιστά και μη ελκυστικό πια το επάγγελμα το υγειονομικό στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι πλέον χαρακτηριστικό ότι οι μισθοί των υγειονομικών στην Ελλάδα είναι χαμηλότεροι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένη τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.
1: Κύριε Παπαστεργίου, μια που εκεί πάει η κουβέντα. Φιάσαμε τώρα. Εδώ και 2-3 εβδομάδες με τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τους ελέγχους, τις κλινικές, τα ιατρία.
0: Στην κλινική έχουμε αυτή εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη χημεθεραπεία.
1: Ακριβώς, δηλαδή οι αποκαλύψεις βγαίνουν.
2: Καταθέσαμε σήμερα ως ερώτηση προς την περιφέρεια, γιατί η επιτροπή, η κλινική αυτή είχε ελεγχθεί Πολάκης από Επιτροπή της Περιφέρειας.
0: Ναι.
2: Και το 2022 είχαν βρεθεί όλα καλώς και το 2025 σε έκτακτο έλεγχο το μόνο που βρέθηκε ήταν η υποστελέχωση. Ούτε καν η έλλειψη μονάδας εντατικής θεραπείας δεν βρέθηκε από τον έλεγχο της Επιτροπής. Θα μπορούσε να πει κανείς κάποια άλλα ζητήματα όπως οι άδειες και οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού θα μπορούσαν να διαφύγουν. Αλλά το να μην βρει σε ολόκληρη μονάδα εντατικής θεραπείας που θα έπρεπε να υπάρχει και να μην το διαπιστώσει ως παράληψη, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω εγώ. Εμείς λοιπόν...
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαστεργίου, και να το συνδέσω και με τους ελέγχους αυτούς που βλέπουμε, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή το χαμό του Μαζονάκη. Αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται και από τους ιατρικούς συλλόγους, μήπως θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτό το πλαίσιο? Γιατί άκουσα και για το Κολωνάκι που πήγαν να κάνουν έλεγχο ότι λέει ήταν κλειστά και δεν ανοίγανε την πόρτα και φύγαμε. Δηλαδή τι έλεγχος είναι αυτός δηλαδή?
2: Πρέπει να υπάρξει και καλύτερη στελέχωση των επιτροπών.
0: Ναι.
2: Καλύτερη υποστήριξη νομικά, αλλά θα έλεγα και από πλευράς οργάνων της τάξης, όταν δεν ανοίγει κάποιος την πόρτα για να γίνει έλεγχος.
0: Ναι.
2: Να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό να δει κανείς μέσω της ΑΔΕ ποιος πούλησε και ποιο μηχάνημα σε ποια υγειονομική μονάδα.
0: Ναι.
2: Οι εταιρείες που παρασκευάζουν τα ιατρικά μηχανήματα είναι συγκεκριμένες. Άρα μπορούμε να δούμε, να διασταυρώσουμε τα τιμολόγια αγοράς και ποιοι προμηθεύτηκαν αυτά τα μηχανήματα και πού τα εγκατέστησαν. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει πια με τη σύγχρονη τεχνολογία.
0: Ναι.
2: Όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε σε μία και μόνη επίσκεψη της ελλείψης και της παραλήψης στην κλινική της Θεσσαλονίκης που διατάχθηκε το κλείσιμό της. Θα μπορούσε
0: και θα κλείσει κατάλληλη... και άλλη μία της ίδιας, του ίδιου επιχειρηματία,
2: της ίδιας
0: διοκτησίας.
2: Εδώ υπάρχει ένα δεύτερο ρήτημα προς την περιφέρεια. Και αν ακόμη η στελέχωση και η ανεπάρκεια των μέσων της Επιτροπής της Περιφέρειας δεν διαπίστωσε τις ελλείψεις στον πρώτο έλεγχο και διαπίστωσε την υποστελέχωση μόνο στο δεύτερο έλεγχο, παρόλα αυτά βγήκε απόφαση για άρση λειτουργίας της κλινικής από τα τέλη 25 αρχές του 26. Γιατί η περιφέρεια δεν προχώρησε στο κλείσιμο, στην υλοποίηση αυτής της απόφασης που η δική της επιτροπή εισηγήθηκε και προχωρά στο κλείσιμο τώρα μετά την έρευνα και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας?
0: Μάλιστα. Ο κύριος Γιαννάκος μας είπε για την, ότι θα έπρεπε ίσως να επανασυσταθεί το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
2: Και αυτό είναι ακόμη ένα ερώτημα προς τον κύριο Γεωργιάδη και την κυβέρνηση, γιατί το κατήργησαν, διότι το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας είχε την επάρκεια υλικοτεχνικά και ως στελέχωση να κάνει αυτού του είδους ελέγχους.
0: Και, όπως ξέρετε, και να κατανοεί και τα προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Οι έλεγχοι γίνονται σε ιδιωτικές δομές και μονάδες υγείας.
0: Ναι.
2: Τα δημόσια νοσοκομεία ελέγχονται με άλλο τρόπο. Συνεπώς, ποιος ευνοήθηκε από την κατάληξη του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας? Οι ιδιωτικές μονάδες που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εγώ δεν θέλω να του βάλω όλους το ίδιο τσουβάλι.
0: Ναι,
1: προφανώς, προφανώς.
2: Άρα και ποιος υπέστη βλάβη, είτε υγείας είτε οικονομική, οι ασθενείς και οι οικογένειές τους που εμπιστεύτηκαν ή οδηγήθηκαν σε αυτές τις κλινικές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπαστεργίου, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
2: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε και μετά. Θα παρακολουθήσουμε και την εκδήλωση που διοργανώνετε.
2: Μεγάλη χαρά να σας υποδεχτούμε εκεί.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Να πούμε, αυτή η εκδήλωση και μου κέντρισε το ενδιαφέρον βλέποντας και τον κύριο Μόσχιαλο, ο οποίος και τότε με τον κορονοϊό, όπως θυμάσαι Γιάννη, έπαιξε ένα ρόλο. Προσπάθησε με το δικό του επιστημονικό υπόβαθρο να βοηθήσει και τη χώρα μας και το σύστημα το δικό μας υγείας. Τώρα υπάρχει αυτή η εκδήλωση που είπαμε είναι την 3η 6 Οκτωβρίου, 6.30 ώρα, είναι στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Και η συζήτηση, αυτή η εκδήλωση έχει να κάνει, το θέμα είναι στον αστερισμό της τεχνητής νοημοσύνης από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ένα σύγχρονο ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσβάσιμο σε όλους. Μπορούμε. Και ο βασικός, ο κεντρικός ομιλητής είναι ο κύριος Ηλίας Μόσχιαλος, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο London School of Economics. Το θυμίζω σε όσους δεν το θυμούνται.
1: Από τους ανθρώπους που μάθαμε τότε εκείνες τις δύσκολες εποχές του κορονοϊού.
0: Τις πολύ δυσάρεστες, τέλος πάντων, πολύ
3: δύσκολες.
1: Ένα λεπτό πριν τις 11, έφτασε η ώρα να παραδώσουμε την σκυτάλη στην Όλγα Γιωβαντζάκη και τον Σταύρο Αλκατζίδη. Ο Χρήστος Νάκους παραμένει στις επάλξεις. Εμείς, Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβιανίδης, μιλάμε επί της ουσίας αύριο το πρωί στις 9.
3: Να είστε όλοι καλά.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
9: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
8: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
9: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
8: Δίνουμε βήμα σε όλους.
9: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
8: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
9: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Πρώτη του μηνός σήμερα και άλλη μία εκπομπή με τίτλο Ραδιοφωνικά, παρέα με τον Σταύρο Αλχατζίδη, τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιοβατζάκη. Ξεκινάει. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι σου ταιριάζει, έτσι.
1: Για ποιο λόγο μου ταιριάζει, καλημέρα και από μένα.
0: Γιατί είναι μέσα στους ρυθμούς σου, ρε παιδί μου. Και μετά τη χθεσινή ανταπόκριση με τις βόμβες. Με τις βόμβες και όλα τα σχετικά. Έχει ένα ρυθμό.
1: Το θέμα δεν είναι η ανταπόκριση. Εντάξει, το ρεπορτάζ το δώσαμε και το δώσαμε έγκαιρα και γρήγορα. Αλλά το θέμα είναι ότι δημιουργήθηκε ένα κυκλοφοριακό χάος χθες στη Θεσσαλονίκη, άνευ προηγουμένου.
0: Πάντως για να έχει εικόνα και ο κόσμος, μετά τις 12.30 ώρα ισορρόπησαν όλα μέσα στην πόλη.
1: Ναι,
0: ταχύτατα αλλά επανήλθαμε στους ρυθμούς μας.
1: Κλείσανε δρόμοι, ο κόσμος δεν γνώριζε, δεν είχε που να πάει, η τσιμισκή,
0: εντάξει,
1: το μποτιλιάρισμα έφτασε μετά την Αριστοτέλους. Όσοι προλάβαιναν έστριβαν από τις κάθετες οδούς είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία. Οχ, ταλαιπωρία βλέπω και στην Κρήτη όμως. Η κακοκαιρία σφυροκοπά, λέει, την Κρήτη. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έπεσε λέει μια γέφυρα στο Μυλοπόταμο, στο νοσοκομείο είναι ένα ζευγάρι, δύσκολα πράγματα.
0: Θα έχουμε αλλαγές του καιρού μέσα στο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι θα πέσουν και τα πρώτα πρωτοβρόχια του φθινοπόρου. Τώρα φθινόπωρο θα είναι, χειμώνας θα είναι, στην Ήπειρο λέει και Πελοπόννησο προς τα κάτω.
1: Πάλι
0: πηγαίνουν.
1: Θα μείνουμε.
0: Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε σοβαρές ζημίες, όπως είπες και εσύ, στην Κρήτη, όσον αφορά τις υποδομές.
1: Να μείνουν σε αυτά
0: και να μην φρενήσουμε
1: έχουμε
0: τίποτα.
1: Άλλα πράγματα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Να μην έχουμε άλλα χειρότερες καταστάσεις, αλλά εντάξει, θα γίνουν από ό,τι φαίνεται, το νησί περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, εμείς δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, να ευχηθούμε το καλύτερο και να τελειώσει γρήγορα αυτή η ταλαιπωρία.
0: Να δώσουμε μια κίνηση.
1: Να δώσουμε μια κίνηση.
0: Λοιπόν,
1: να τη δώσουμε.
0: Να τη δώσουμε στους ακροατές. Να τους ενημερώσουμε λοιπόν. Και εφόσον έχουμε παραλάβει την ουσιαστικά τη σκυτάλη από τον Θόδωρο και τον Γιάννη, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, να ενημερώσουμε και τους συναδέρφους, να ενημερώσουμε και τους ακροατές ότι όσον αφορά την κίνηση στον περιφερειακό, από το ύψος της Νέας Μαγνησίας μέχρι και την Ευκαρπία, υπάρχει λίγη κίνηση, αλλά σε ομαλές καταστάσεις. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί από την κάθοδο από τα Πεύκα μέχρι το ύψος της Νεαπόλεως. Όσον αφορά δυτικά τώρα στην εσωτερική περιφερειακή από το ύψος του Ευόσμου μέχρι και το ύψος, παιδιά, της Ευκαρπίας, αντιμετωπίζουμε αρκετή έτσι, κινητικότητα στα οχήματα. Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, αλλά υπάρχει και φυσιολογική ροή. Μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα είναι οι Σικές, στο ύψος της Επταπυργίου και κατεβαίνοντας για τον Άγιο Παύλο, όσο το δυνατόν χαμηλές ταχύτητες, το έχουμε πει πολλές φορές, η Λεωφόρος Ανδρέου Παπανδρέου το ίδιο, κατεβαίνοντας για την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης αλλά και η Μακέζιν Κίνγκ το ίδιο, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά Μάρκου Μπότσαρη Ποτηλιαρισμένη, εδώ και ένα 20 λεπτό, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου το ίδιο, εδώ και 10 λεπτά η Λεωφόρος Βασιλής Όλγας Μποτιλιαρισμένη και βγαίνοντας προς τα ανατολικά και φεύγοντας από την Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας προς τη Χαλκιδική, βλέπουμε στο ύψος της Θέρμης ότι υπάρχει μια αυξημένη κίνηση. Εγώ τι να πω τώρα, κοιτούσα τα πρωινά δημοσιεύματα όσον αφορά την Αγία Τριάδα και τη διάβρωση την οποία καταπίνει την περιοχή εκεί, τις σοβαρές ζημιές, τις ακτές, τις υποδομές και πραγματικά ξεπλάγει. Πίστευα ότι το πρόβλημα έχει μειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά από ό,τι λένε οι καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούν ανήσυχοι τις εξελίξεις, ότι ούτε έργα αποκατάστασης έχουν γίνει στην περιοχή, αλλά και Γενικά το φαινόμενο της παράκτειας διάβρωσης απειλεί πάρα πολύ τις υποδομές στην τοπική έτσι, κοινωνία εκεί.
1: Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Περαία δίπλα, η οποία και αυτή αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Τι να πω, δύο περιοχές οι οποίες είναι πόλος έλξης για τους Θεσσαλονικείς το καλοκαίρι.
0: Και όχι μόνο. Και το χειμώνα. Τώρα πλέον.
1: Εντάξει,
0: είχαμε πολλά χρόνια. Είχαμε πολλά χρόνια πάντως να δούμε εκεί τις περιοχές αυτές να αναβιώνουν τις χρυσές εποχές. Και βλέπουμε τώρα τα δύο τελευταία χρόνια ότι γίνεται πανικός και χειμώνα και καλοκαίρι. Συγκριτικά με την προηγούμενη ας πούμε δεκαετία. Καλά, εσύ έμενες και εκεί.
1: Εγώ έμενα και εκεί για περίπου έναν χρόνο. Περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι. Έτσι. Όχι μόνο Έλληνες, έχουν
0: Βαλκάνιους.
1: Έχει πολλούς Βαλκάνιους που έρχονται και προτιμούν αυτή την περιοχή, ίσως επειδή είναι και κοντά στη Θεσσαλονίκη, για να μπορούν να πηγαίνουν και στην Θεσσαλονίκη, να επισκέπτονται και εδώ πέρα. Οπότε θεωρητικά αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να υπάρχουν καλύτερες υποδομές, να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι η ακριβώς αντίθετη εικόνα.
0: Βλέπουμε πραγματικά τη θάλασσα να καταπίνει, κυριολεκτικά πλέον να καταπίνει με τα κύματα τον παραλιακό δρόμο, έτσι, και από αεροφωτογραφίες. Βλέπουμε ότι σχουρούν επικίνδυνα κάτω από τον κεντρικό παραλιακό τα κύματα, με αποτέλεσμα και πολλές επιχειρήσεις εκεί να κινδυνεύουν. Ελπίζουμε να μην φτάσει στο σημείο να κινδυνεύουν και σπίτια, τα οποία είναι εκεί περιμετρικά της ακτής. Αναμένουμε να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουν εκεί.
1: Η Αγία Τριάδα, η Περαία και αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί και εκεί πέρα υπάρχει ανεξέλεγκτη δόμηση, χτίζονται σπίτια, τα οποία όμως είναι δύσκολο να υπάρχουν και οι αντίστοιχες υποδομές, έτσι. Οπότε καλό θα είναι και εκεί πέρα να το δούνε λίγο, να προσέξουν πόσες άδειες δίνουν. Δεν είναι ότι βρήκαμε έναν χώρο, πάμε, χτίζουμε και εντάξει, αυτό πρέπει να έχει τα απαραίτητα, έτσι. Πρέπει να έχει νερό, αποχέτευση.
0: Πάντως,
1: ξέρω, μπορεί να τα αντέξει όλα αυτά υπέρα, γιατί εγώ στον ένα χρόνο που έμενα εκεί πέρα διαπίστωσα ότι δεν μπορεί να τα αντέξει. Ούτε νερό έχει σε επάρκεια, ακόμα και το ρεύμα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή εγώ έζησα εκεί πέρα πάρα πολλές καταστάσεις όπου έπεφτε το ρεύμα, γιατί το δίκτυο προφανώς δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Και λόγω του υπερπληθυσμού.
1: Φυσικά.
0: Σταύρο, τα περισσότερα σπίτια εκεί είναι συνδεμένο στο βιολογικό ή είναι με,
1: είναι
0: με το παλιό σύστημα.
1: Είναι συνδεμένα, είναι συνδεμένα. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είναι συνδεμένα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα καινούρια, αν μπορούν να τα συνδέσουν ή αν πρέπει να έρχεται το τέτοιο, να έρχονται
0: τα
1: βιτία για να αδειάζουν
0: τα λίμματα. Πάντως ο δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Θεόδωρος Τζέκος, κρούει για άλλη μια φορά τον κόδωνο του κινδύνου, λέγοντας ότι το τουριστικό μέλλον της περιοχής βρίσκεται σε κίνδυνο. Και σύμφωνα με τον Δήμαρχο, λοιπόν, οι λανθασμένες λιμενικές κατασκευές του παρελθόντος, όπως και το αλλιευτικό καταφύγιο των νέων επιβατών και το έργο, λέει, στην Αγία Τριάδα, κοντά στην περιοχή εκεί πέρα του Πίκπα, είναι εντελώς ανεξέλεγκτο και ότι θα πρέπει να γίνουν διάφορες κατασκευές έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές.
1: Προφανώς ο κύριος Τζέκος θέλει χρήματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μια και πιάσαμε αυτά πάντως, τα χρήματα. Να πούμε ότι σήμερα είδα μια υπάρχει ένα δελτίο τύπου του Δημάρχου Νεάπολης Οικειών, του Σίμου Δανιηλίδη, ο οποίος λέει ότι ενώ ο Δήμος του είχε πριν από μερικά χρόνια ένα ισχυρό ταμείο, πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, αυτή τη στιγμή στην ουσία έχουν μείνει τα 5. Έχει, λέει, ένα αποθηματικό 5 έως 9, γύρω στα 9 εκατομμύρια, αλλά αυτά τα χρήματα είναι για να, κάποια από αυτά τα χρήματα, κάπου 4-5, είναι για να δοθούν για πράγματα που έχουν ετοιμολογηθεί, οπότε στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχουν. Άρα λοιπόν το άλλο το ισχυρό του ταμείου αυτή τη στιγμή διαθέτει κάτω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό που λέει είναι ότι τα χρήματα που παίρνει το κράτος είναι και λιγότερα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της μισθοδοσίας. Δηλαδή Εντάξει, κάπου και οι Δήμοι κάπως πρέπει να ζήσουν, έτσι. Λέμε όλοι για τους δημάρχους ότι θέλουμε να έχουμε αποκομιδή σκουπιδιών, θέλουμε να έχουμε ηλεκτροφωτισμό, αλλά αυτά κάπως πρέπει να πληρώνονται, αν δεν έχουν έσοδα.
0: Νομίζω ότι και σε μια συνέλευση,
1: χρήματα,
0: αυτό εδώ που
1: πώς
0: λες,
1: θα γίνουν αυτά.
0: Και σε μια συνέλευση
1: και
0: της ΚΕΔΚΕ.
1: Αρχίζουμε τώρα να ανεβάζουμε και τα δημοτικά τέλη.
0: Και σε μια συνέλευση πρόσφατη της ΚΕΔΚΕ που είχε γίνει, είχαν αναφέρει περισσότεροι οι Δήμοι ότι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν έστω και στα καθημερινά έξοδα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα πρέπει να εστιάσουν λίγο παραπάνω την προσοχή τους οι υπεύθυνοι. Να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, γιατί και πάρα πολλές αρμοδιότητες έχουν τα τελευταία χρόνια.
1: Αρμοδιότητες, ναι, αλλά οι αρμοδιότητες πρέπει να
0: συνοδεύονται και οικονομικά.
1: Λογοκονδύλια. Έτσι. Μην παραξενευτείτε πάντως, αν το επόμενο χρονικό διάστημα δείτε και Δήμους να μπαίνουν σε μνημόνια. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Τώρα το έτσι. Άλλο που είπες, δεν θέλουμε, όχι ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε να αυξηθούν τα δημοτικά τα έλη κι άλλο. Ήδη σε μερικές περιοχές μας είπε και ο κύριος Καρδούλας ότι έχουν φτάσει στα βάνη. Οι άνθρωποι αδυνατούν να τα πληρώσουν. Εάν τα δούμε να αυξάνονται κι άλλο.
1: Οι Δήμοι αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις.
0: Όλοι αδυνατούμε γενικά. Όλοι αδυνατούμε γενικά. Τι να πεις.

0: Οχ, επιστρέψαμε. Στον φλάσι είστε. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω.
0: Τι θα με ρωτήσεις?
1: Το Πασόκ ζητά την άμεση παρέτηση του κύριου Φλωρίδη.
0: Το Πασόκ ζητάει την άμεση παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη και επιμένει πάρα πολύ σε αυτό. Θεωρεί ότι μετά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου για το ζήτημα των Ντεμπών, ο κύριος Φλωρίδης έχει εκτεθεί, γιατί είχε πει ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τώρα λοιπόν που παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος, θεωρεί λοιπόν το Πασόκ ότι ο κύριος Φλωρίδης δεν πρέπει να μείνει στη θέση του και τον έχει στοχοποιήσει και επιμένει προκειμένου να τον παρετήσει. Ο ίδιος πάντως λέει ότι δεν παρετείται.
1: Νομίζω δεν είναι και η πρώτη φορά που δηλώνει ότι δεν υπάρχει λόγος παρέτησης, έτσι.
0: Mm-hmm. Μια και πιάσαμε αυτά, να πούμε ότι αύριο Παρασκευή θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πιερία και το Σάββατο θα έρθει από την Θεσσαλονίκη. Να πούμε πάντως ότι για την αυριανή του επίσκεψη υπάρχει και ένα σχετικό παρασκήνιο. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στην Πιερία προκειμένου να εγκαινιάσει κάποια έργα εκεί πέρα και να δείξει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην περιοχή, μια περιοχή στην οποία έχει σημαντικό πρόβλημα. Γιατί στις προηγούμενες εκλογές του 23 εκεί πέρα η νίκη είχε σημειώσει τρομακτικά ποσοστά, έτσι. Πήρε το μεγαλύτερο της ποσοστό, 11 ακόμα κάτι στον Δήμο Κορινού αν δεν κάνω λάθος, στην Κατερίνη άνω του 10%, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να κλείσει αυτό το μέτωπο.
1: Λοιπόν, θα μας τα πει και σε λίγο και ο κύριος Γκουλέκας, γιατί νομίζω θα είναι στην περιοδία. Προς το παρόν όμως έχουμε τον κύριο Καραζιώτη Γιώργο, ο οποίος είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης και βρίσκεται στην Καβάλα. Θα μας μεταφέρει τώρα τις όμορφες εικόνες της πόλης της Καβάλας.
0: Κύριε Πάλι Καραζιώτη, Καβαλιώτη έβγαλες.
1: Τι να κάνω ρε εσύ, οι αδυναμίες να λέγονται. Κύριε Καραζιώτη, καλή σήμερα.
0: Φρόντισε το σπίτι σου να μην πέσει να σε πλακώσει. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα από την ηλιόλουστη Καβάλα. Δεν γνωρίζω τι καιρό έχετε στη Θεσσαλονίκη.
1: Και εμείς ηλιόλουστο. Με λίγο δόντια. Έχουμε λίγο ψυχρούλα, αλλά εντάξει, στους 17 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο εδώ. Εκεί είναι καλύτερα.
2: Εδώ είναι καλύτερα. Αυτή τη στιγμή είναι, αν θέλετε, ο στέλνετε στους 28 βαθμούς.
1: Α, τέλεια. Α, θα έρθω να πιω καφέ το μεσημέρι.
2: Σε περιμένουμε.
0: Θα πάτε και για μπάνιο, δηλαδή.
2: Μπορούμε, βεβαίως. Γιατί. Mm-hmm. Ναι.
1: Λοιπόν, θα μιλάμε στον Ενικό. Ο Γιώργος είναι πολλά χρόνια έτσι φίλος και αναγνωρισμένος και ηθοποιός και σκηνοθέτης. Θα μας μεταφέρει λίγο τις εικόνες εκεί από την όμορφη πόλη της Καβάλας, να μας πει τουριστικά πώς πήγε η πόλη το καλοκαίρι που πέρασε.
2: Τουριστικά νομίζω ότι είχε μια πάρα πολύ, πάρα πολύ μικρή καμπή. Βέβαια, το πρόβλημα πάντα στην Καβάλα είναι το κυκλοφοριακό. Αυτό δεν άλλαξε. Υπάρχει ένα τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, θέσεις πάρκινγκ. Νομίζω όμως ότι σε αυτή την περίοδο νομίζω ότι ανέβηκε πάρα πολύ η θάσος απέναντι. Δηλαδή είχε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, κυρίως στη θάσο. Και από ό,τι γνωρίζω και στη Ντούζλα. Η Ντούζλα
1: είναι καλά, η Ντούζλα πνίγηκε φέτος, πραγματικά.
2: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι θα είναι το επόμενο next best thing το επόμενο καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι γενικά όλες οι παραλίες εκεί πέρα της Καβάλας ενδείκνεται, έτσι. Δηλαδή ναι. Και παραλίες που δεν ήταν γνωστές προς τον κόσμο, φέτος είχαν πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
0: Και νομίζω να σας πω κάτι, εγώ από πολλούς γνωστούς που έχω, συγγνώμη να προσθέσω, από πολλούς γνωστούς που έχω και έτσι συζητούσαμε, πολλοί Θεσσαλονίκες προτίμησαν φέτος την Καβάλα.
2: Ναι, γιατί είναι και λογικό, αν φανταστείτε πόση ώρα μπορείτε να κάνετε για να πάτε Χαλκιδική, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να
0: το θέμα δεν είναι να πας, το θέμα είναι και τι θα βρεις στη Χαλκιδική.
1: Και πώς γυρνάς είναι το θέμα.
0: Είναι και οι υψηλές τιμές στη Χαλκιδική, είναι ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών προβλήματα.

0: να κάνει κάποιος μπάνιο στη... κάτω από το παλιό νοσοκομείο που μεγαλώσαμε εμείς. Επίσης μπορεί να κάνει. Ο Γιώργος το γνωρίζει.
1: Αυτό χιλιομετρικά εκεί. Πόσο είναι, δηλαδή από την Καβάλα, από το.
2: Είναι πάρα πολύ κοντά. Φανταστείτε ότι εγώ.
0: Είναι περίπου 2.000 μέτρα, ας πούμε, από μάλιστα. Το κέντρο.
2: Φανταστείτε
0: της
2: εγώ που μένω στο κέντρο, δηλαδή έχω και τι. Είναι... Μπορώ να κάνω 10 λεπτά με τα πόδια για να πάω να βοτήξω και να φύγω. Θα σας θυμίσει vibe σύρου.
0: Ναι, τέλειο. Μας πας αλλού. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σε πάω κάπου αλλού.
1: Θα πείτε Los Angeles.
2: Όχι.
0: Θα σε πάω κάπου αλλού όμως. Θα σε πάω και στα κακόσκημένα. Εγώ ξέρω ότι εκεί στην Καλαμίτσα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι φοβερό πρόβλημα, διότι φέτος δεν μπορούσαν να πάνε στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν έχουν γίνει αναπτυξιακά έργα, δεν έχουν φτιαχτεί εκεί τα αναψυκτήρια για να δοθούν στον κόσμο. Η πλάζη είναι ακαθάριστη και όλα τα σχετικά. Το έχω δει σε πολλές αναρτήσεις κατοίκων της Καβάλας. Τι ακριβώς γίνεται?
2: Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται, υποτίθεται ότι ήρθε ο Δήμος σε μια συνεννόηση με την ΕΤΑΒ για να πάρει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της παραλίας. Να πούμε, μια και ξέρεις πολύ καλά και την Καλαμίτσα και εσύ, ότι το συγκεκριμένο κομμάτι της παραλίας, το οποίο ο Δήμος πήρε μετά από μεγάλη πίεση και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης, που μάζεψε 8.000 υπογραφές, και Καλαμίτσας, πήρε το μεσαίο, δηλαδή πήρε ένα 60 περίπου % της Καλαμίτσας. Mm-hmm. Το οποίο είναι όμως το μεσαίο κομμάτι, δηλαδή φανταστείτε μια παραλία, στα δύο η μέση ανήκει στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι πιλωτικά θα έκλεινε η συμφωνία και του χρόνου θα υπάρχει μια συγκεκριμένη προσπάθεια στο να μπορούν τέλος πάντων κάποια πράγματα να φτιαχτούν, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ παρατημένα εκεί. Σήμερα έμαθα ότι ακόμα όμως η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Ναι.
0: Η συμφωνία για την παλιά γέφυρα κάτω από το νοσοκομείο της Καβάλας και το πρόβλημα το οποίο είχε γίνει πριν 5 χρόνια έχει υπογραφεί?
2: Όχι,
0: για την αποκατάστασή της.
2: Όχι, βέβαια. Είναι εδώ η παλιά γέφυρα, είναι εδώ, δίπλα στο σπίτι μου συγκεκριμένα, βλέπω και κάθε μέρα.
0: Αποτελεί μνημείο τώρα πλέον για την πόλη,
2: δηλαδή,
0: έτσι.
2: Ναι. Αυτό το πράγμα προσωπικά εγώ το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί είναι και ένα εμβληματικό. Δηλαδή είναι
0: σημείο
2: της πόλης.
0: Βέβαια.
2: Ναι, και θα γίνει μνημείο. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ κάλλιστα τη γέφυρα στα επόμενα χρόνια με μια γυάλα γυαλί και μια από κάτω. Εδώ η πεσμένη μας γέφυρα που μας ενώνει. Είναι απαράδεκτο, δεν έχει υπογραφεί απολύτως τίποτα. Υποτίθεται πριν 2 μήνες άρχισε η συζήτηση μετά από 7 χρόνια, 6-7 χρόνια για το τι θα γίνει αυτή η γέφυρα και φυσικά δεν γνωρίζω αν θα ακούσουμε στα επόμενα 3 χρόνια.
0: Σταύρο, θα σε πω και σε άλλα 2 κτίρια. Ένα είναι ο
1: με
0: Γιώργος...
1: πηγαίνεις νοερά. Μου είχε τάξει ότι θα με πας στην Καβάλα και δεν με πηγαίνεις.
0: Θα σε πάω, ρε παιδί μου. Θα σε πάω.
2: Στο άμεσο. Περιμένω κι εγώ.
0: Κοίταξε, θα σε πάω γιατί ξεκινάει τώρα και η περίοδος ουσιαστικά, ρε παιδί μου, η νέα θεατρική σεζόν. Mm-hmm. Οπότε θα μας ξεναγήσει ο Γιώργος αυτά εδώ τα μονοπάτια. Mm-hmm. Αλλά θα σε πάω και σε 2 κτίρια και να κλείσουμε με αυτά τα 2 κτίρια και να μας πεις και εν συντομία για τα πολιτιστικά. Mm-hmm. Ένα είναι το εμβληματικό κτίριο του παλιού νοσοκομείου στην Καβάλα, το οποίο είναι κτίριο φιλέτο, θέλω να σου πω. Έχει θέα όλη την πόλη και απέναντι ακριβώς από την Παναγία. Από τα μεγαλύτερα κτίρια, τα οποία όσο γνωρίζω εγώ είναι αναξιοποίητο.
2: Και πολύ καλά το γνωρίζεις και έτσι παραμένει.
0: Α, τέλεια. Δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να αξιοποιηθεί.
2: Δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να αξιοποιηθεί. Εγώ ετοιμάζω ένα συγκεκριμένο άρθρο με μια συνέντευξη, θα το αποκαλύψω λίγο αργότερα βέβαια, για ποιο λόγο δεν αξιοποιείται αυτό και άλλα 3 εμβληματικά κτίρια στην Καβάλα. Και έχει και σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Όταν θα είναι έτοιμο, γιατί είναι συνέντευξη, θα σε ενημερώσω. Το δεύτερο, φυσικά δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου και φυσικά και αυτό συζητιέται πάρα πολύ καιρό. Αυτό το νοσοκομείο και η γέφυρα, να ξέρετε ότι πάνε μαζί.
0: Και επίσης ένα ακόμα νοσοκομείο, το οποίο είναι το σανατόριο, επίσης τέλειο σαν νοσοκομείο. Ο καλύτερος χώρος επίσης φιλέτο μέσα στο βουνό, το σανατόριο της Καβάλας, το οποίο έχει
1: όλα αυτά
0: παραμεληθεί.
1: Δεν λειτουργούν, υποθέτω, έτσι.
0: Δεν λειτουργεί κανένα και έχουν λαϊλατηθεί πραγματικά.
2: Δεν είναι μόνο αυτά τα 2 κτίρια, αυτά είναι και πολύ εμβληματικά κτίρια. Πού να δείτε, πού να πιάσουμε και τις καπναποθήκες, οι οποίες σαπίζουν αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει πρόβλημα, γιατί καταραίουν και στέγες σε πολύ συγκεκριμένα εμβληματικά κτίρια. Δεν ξέρω αν είδατε την εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ, που είχε ένα αφιέρωμα σε σχέση με τους Δήμους και πώς αξιοποίησαν π.χ. ο Δήμος Βόλου τα παλιά κτίρια. Εμείς ήμασταν στο τέταρτο.

0: μέρος, ως η πόλη που δεν έχει αξιοποιηθεί απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή καταραίουν μπαλκόνια από νεοκλασικά κτίρια. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Το Σεπτέμβριο καταρρεύσανε τα μπαλκόνια μέσα στο δρόμο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Καλά, αυτά συμβαίνουν και στη Θεσσαλονίκη, μην νομίζετε.
1: Να πάμε στα πολιτιστικά.
0: Για να πάμε στα πολιτιστικά. Τι θες να ρωτήσεις.
1: Λοιπόν, για πες μας τώρα. Εγώ έχω μάθει πολλά παράπονα. Είχαμε πολλές καταγγελίες από εκεί, από τους δημότες, όσον αφορά το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, το οποίο ουσιαστικά τα περισσότερα χρόνια φιλοξενούσε πολύ, πολύ σοβαρές παραστάσεις και μεγάλες παραγωγές. Και φέτος ουσιαστικά είναι σε μηδενικό επίπεδο.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι σε μηδενικό επίπεδο. Έφερε το αρχαίο, το φεστιβάλ, ας πούμε, Φιλίππων, έφερε ό,τι θα μπορούσε να φέρει σε σχέση όπως κάθε φεστιβάλ, ας πούμε, στην Ελλάδα. Σοβαρό. Υπάρχουν βέβαια κάποια άλλα προβλήματα, πάλι και σε σχέση με την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στο θέατρο των Φιλίππων. Υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες σε σχέση με αυτό. Και υπήρχαν και κάποιες απουσίες, πολύ εμβληματικές, όπως η απουσία του κρατικού θεάτρου.
1: Ο λόγος εξηγήθηκε, γιατί έλειπε το κρατικό.
0: Από όσο γνωρίζω είναι ότι δόθηκαν οι ημερομηνίες σε ιδιώτη.
1: Α, τέλεια. Να. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όταν δίνονται ημερομηνίες σε ιδιώτη, τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι. Δεν έπαιξε μια παράσταση, τέλος πάντων, η Λυσιστράτη και όλα του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος. Να πούμε ότι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είναι άρκετα συνδεδεμένο με το Φεστιβάλ Φιλίππων, γιατί είναι η πρώτη παράσταση που έχει δοθεί στο Φεστιβάλ Φιλίππων. Είναι ό,τι για το εθνικό η επίδαυρος για το κρατικό. Δεν έπαιξε. Δηλαδή είναι μια παράσταση που πήγε εξαιρετικά, έκανε τρελά εισιτήρια στο θέατρο της επιδαύρου, δεν ήρθε όμως ποτέ σε εμάς.
1: Μετά τι να πεις, λόγω έλλειψης υποχρηματοδότησης και να κλείσουμε με αυτό.
0: Λόγω έλλειψης φαντάζομαι ότι δεν κράτησαν ημερομηνίας για το δεύτερο μεγαλύτερο θέατρο της χώρας, το Φεστιβάλ Φιλίππων. Το δώσαν τις ημερομηνίες σε ιδιώτη.
2: Μάλλον θα είχε να φέρει καλύτερα πράγματα, ποιος ξέρει.
1: Ήτανε πιο επιλεκτικός ο ιδιώτης.
0: Ναι, δεν γνωρίζουμε. Φαντάζομαι ότι είναι αυτό. Γιατί κάθε χρόνο παίζει το Κρατικό Θέατρο. Πώς να μην παίξει το Κρατικό Θέατρο σε ένα από τα... στο δεύτερο μεγαλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδος είναι. Πώς είναι δυνατόν να λείπει το Εθνικό, το Κρατικό Θέατρο.
1: Γιώργο, θα ξανασυνδεθούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα για όλους. Με υγεία.
2: Με υγεία. Να είστε καλά.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4 παρέα με την εκπομπή ραδιοφωνικά με τον Σταύρο Αλχατζίδη, τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιβαντζάκη. Και επειδή ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε και κάνεις παράπονα ότι συνέχεια σε πηγαίνω στην πόλη μου την Καβάλα και μιλάω.
1: Παράπονα έκανα ότι δεν με πηγαίνει στην πόλη σου την Καβάλα.
0: Σε πηγαίνω μέσω ραδιοφώνου, δεν σε πηγαίνω οδικός.
1: Ραδιοφωνικά.
0: Εντάξει. Ραδιοφωνικά σε έχω πάει πολλές φορές. Λοιπόν.
1: Τι να το κάνω ραδιοφωνικά. Αυτό είναι σαν να μου λες ότι δεν έφτιαξα φαγητό, αλλά μπορείς να κοιτάξεις.
0: Θα σε πάω, ρε, το φίλε, μενού. Θα σε πάω. Διάλεξε μια μέρα την ερχόμενη εβδομάδα. Εγώ σήμερα θα την επισκεφτώ την πόλη. Θα σε πάω την ερχόμενη εβδομάδα, άμα θέλει.
1: Στην πόλη σου να πας, στην Κρήτη. Να μην πας,
0: και στην
1: οποία
0: Κρήτη
1: δοκιμάζεται
0: πάω,
1: πάρα πολύ άσχημα να πούμε. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου ζητάει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι πάρα οι εικόνες που βλέπουμε δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολες, έχουν πλημμυρίσει τα πάντα, φερτά, υλικά. Δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα στην Κρήτη, σε όλο το νησί πλέον, έτσι.
0: Κοίταξε, το μεγαλύτερο κομμάτι της Κρήτης θέλω να σου πω ότι έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους βροχές και καταστροφές. Το θέμα είναι κατά πόσο εύκολα γίνεται η αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων. Γιατί εδώ και χρόνια, εδώ και μία δεκαετία παρακαλάνε να μπουν στη διαδικασία της αποκατάστασης των υποδομών, αλλά μέλλον δεν βλέπουν οι άνθρωποι.
1: Καλά, αυτά τα
0: εάν θα αποζημιωθούν, βέβαια και το πρόβλημα επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε έναν άλλον μαγικό προορισμό. Θέλω να ταξιδέψουμε στο Κάιρο. Και επειδή έχουμε τη δυνατότητα μέσω της Aegean Air να ταξιδέψουμε στο Κάιρο και του Aegean App, θα σε πάω λοιπόν εκεί για να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου, από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με Φελούκα στον Νείλο. Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις.
1: Όσοι έχουν πάει πάντως λένε τα καλύτερα, ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
0: Μπορούμε να κλείσουμε ήδη από τώρα και να πάμε Χριστούγεννα, αν θέλει, στο Κάιρο.
1: Χριστούγεννα στο Κάιρο.
0: Και θα είναι και πολύ
1: γιατί
0: εντυπωσιακό.
1: Όχι.
0: Θα ζήσουμε το αιγυπτιακό αυτό εδώ παραμύθι στον υπέρτατο βαθμό. Οπότε, εάν νιώθεις έτσι έχεις μια περιέργεια για το τι ακριβώς θα δούμε, θέλω να σου πω ότι θα δούμε πυραμίδες, θα δούμε πάρα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ, θα δούμε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, θα απολαύσουμε εκεί τα υπέροχα εδέσματα. Θα μπούμε στη διαδικασία να ταξιδέψουμε πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη χωρίς να τρέχουμε στην Αθήνα. Και
1: βασικό αυτό.
0: Και θα μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε και την ιστορία χιλιετιών, όπου ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Κλείσε λοιπόν εσύ τα εισιτήρια, ετοιμάζω εγώ τις βαλίτσες και πετάμε με την aegeanair.com. Ή μπαίνουμε στο app της Aegean και κλείνουμε τον αγαπημένο προορισμό που θα είναι για τα Χριστούγεννα το Κάιρο. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Και να ήθελες να διαφωνήσεις, δεν θα σ' άφηνα. Έχεις τη δυνατότητα, αν δεν σου
1: κάθε
0: αρέσει.
1: Κάθε ταξίδι είναι καλό.
0: Καλοδεχούμενο.
1: Σου ανοίγει νέους ορίζοντες.
0: Εάν δεν θέλεις να πάμε όμως στο Κάιρο, σου δίνω και μία ακόμα επιλογή. Μέχρι το μεσημέρι να επιλέξεις 41 προορισμούς. Μας δίνει δυνατότητα η Aegean να έχουμε στη διάθεσή μας. Οπότε μπορείς να επιλέξεις μέσα από 41 προορισμούς και να βρεθείς σε καταπράσινα τοπία, βουνά, λίμνες, για να ηρεμήσει λίγο το μυαλό σου, να χαλαρώσει γιατί δεν πήγες διακοπές και να μπεις στη διαδικασία να χαθείς και μέσα στην τέχνη, στη μόδα θες, στην τέχνη θες, σε ευρωπαϊκές πόλεις θες. Όπου και αν θες θα σε πάω. Το έχω βάλει σκοπό να ικανοποιήσω τις απαιτήσεις σου.
1: Χάρμα.

0: Λοιπόν, ακρίβεια έχουμε. Uh-huh. Αυξημένες τιμές έχουμε. Δηλώσεις πολιτικών προσώπων έχουμε. Και μάλιστα πολιτικά πρόσωπα τα οποία τι λένε. Ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια με όποιο τρόπο μπορούμε, παίρνοντας το λεωφορείο, βάζοντας ζακετάκι, μειώνοντας τα έξοδά μας στο σούπερ μάρκετ, επιλέγοντας φθηνές, ρε παιδί μου, λύσεις. Και επειδή...
1: Αυτό που περιγράφεις είναι να τρώμε λιγότερο και να ζεσθενόμαστε λιγότερο, δηλαδή.
0: Να ζεσταθείς δεν είναι απαραίτητο να μπει στη διαδικασία να αγοράσεις πετρέλαιο, αγαπητέ μου. Εάν δεν έχεις λεφτά στην τσέπη σου και κυκλοφορείς με 10 ευρώ, πάρε το λεωφορείο, βάλε ένα μπουφανάκι παραπάνω και στο σπίτι πάρε και ένα κουβερτάκι. Πάρε και ένα κουβερτάκι για να ζεσταθείς.
1: Πάρε το λεωφορείο και κάνε βόλτες γύρω-γύρω από την πόλη.
0: Χαριτολογώντας εμείς τα λέμε, αλλά μόνο χαριτολογώντας δεν θα έπρεπε να τα λέμε. Να πούμε ότι άστοχες όλες οι παρατηρήσεις των πολιτικών προσώπων, έτσι. Οι άνθρωποι έξω στην κοινωνία μας δεν έχουν να βγάλουν το μήνα τους και δεν είμαστε μίζεροι. Είναι οι στατιστικές που τα λένε, έχουμε καλέσει πάρα πολλούς φορείς και όσοι έχουν εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται στην χώρα μας στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με μέτρα προσωρινά και ότι ο μέσος Έλληνας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα έξοδά του.
1: Ανακοινώνει χθες η κυβέρνηση ότι θα μειώσει 15 λεπτά αυτή, θα βάλουν και 5 λεπτά τα δηληστήρια, πήγαμε στα 20 λεπτά. Μόνο τον τελευταίο μήνα η τιμή του ντίζελ, της βενζίνης, ανέβηκε 18 λεπτά.
0: 2,30 έβαλα σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Βενζίνη, θέλω να σου πω.
1: Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι με αυτό που ανακοινώσαμε, στην ουσία καλύπτουν ίσα ίσα τη χασούρα του τελευταίου μήνα. Αν πάμε δηλαδή και το δούμε σε βάθος χρόνου, εντάξει, δεν είναι και κάτι το οποίο θα φέρει δραστικές αλλαγές. Να περιμένουμε να δούμε, αλλά με τη βενζίνη να πάει από τα 2,30 να πέσει πού, να πέσει στα 2,10. Πάλι ακριβή δεν είναι σε σχέση με τους μισθούς που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Κοίταξε, ακριβή είναι και θα παραμείνει. Και γενικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε, Όλγα, αρχίσουμε να προσευχόμαστε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως μπορώ να σου πω ότι έχουμε τον δεύτερο καλεσμένο μας, είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τα θέματα Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Κώστας Γκυλέτας, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος. Και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί του για τα προβλήματα, έτσι.
1: Πρώτα είναι δημοσιογράφος και μετά είναι πολιτικός.
0: Εννοείται. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιουλέκα.
2: Καλημέρα
1: σας, κύριε Γκου.
0: 27 χρόνια εμπειρία στη δημοσιογραφία, έτσι. Δεν ξεχνιούνται, να τα λέμε κι αυτά.
2: Δεν ξεχνιούνται, αυτή είναι η δουλειά μας. Είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική να έχεις όταν σε ρωτήσουν να πεις από πού προέρχεσαι επαγγελματικά. Αυτό και το Θεό, όπως πάρα πολλοί συνάδελφοι άλλοι, έτσι και εγώ. Έχω αρκετά χιλιόμετρα στη δημοσιογραφία.
1: Αυτό μας έλεγε και στο συνέδριο της Σαμοθράκης ο κύριος Γκιουλέκας που ήταν παρόν.
2: Εκεί στο Πανελλήνιο συνέδριο των δημοσιογράφων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και το φετινό το 19ο. Πραγματικά και τα θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο ήταν επίσης πολύ σημαντικά. Η ελληνική γλώσσα, ειδικά στην περίοδο αυτή που με μια παινία λεξιλογίου πολλοί δολοφονούν τη γλώσσα. Οπότε η ευθύνη ημών των δημοσιογράφων, ενώ την επαγγελματική μου ιδιότητα, είναι πολύ μεγαλύτερη σήμερα. Mm-hmm.
1: Σήμερα, κύριε Γκιουλέκα, το Ποντίκι, η εφημερίδα το Ποντίκι, έχει μία γελιογραφία, η οποία είναι ένας κύριος, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από μία πινακίδα με τις τιμές των καυσίμων και λέει, εντάξει, λέει, πού να ξέρουν οι υπουργοί πόσο έχει η τιμή της βενζίνης, γιατί όλοι πηγαίνουν με τα καλάμια τους. Αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα στη Νέα Δημοκρατία για τα καλάμια, τόσο από την κυρία Μπακογιάννη όσο και από το γιο της, τον Κώστα τον
2: Μπακογιάννη.
1: Φαντάζομαι ότι τα
2: καλάμια δεν καίνε και βενζίνη. Οπότε...
1: ναι, γι' αυτό λέει, πηγαίνουν με τα καλάμια τους, γι' αυτό δεν...
0: δεν έχουν εικόνα.
1: Τι γίνεται τώρα, υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία κυβερνητικοί οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι?
2: Εντάξει, εγώ θα σας μιλήσω και με τις δύο ιδιότητες και τη δημοσιογραφία, αλλά κυρίως την πολιτική με την οποία με έχετε καλέσει και ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Θα πω το εξής, ότι κοιτάξτε, πολύ απλά δεν κρινόμαστε όλοι μας όσοι πολιτευόμαστε μόνο από το έργο που ο καθένας κάνει ή δεν κάνει, έτσι άρα κρίνεται αρνητικά, κρίνεται και από τη συμπεριφορά του. Και αυτό ισχύει για όλους, για υπουργούς, για βουλευτές, για παρατάξεις, για κόμματα, Εδώ δεν υπάρχει το προνόμιο κάποιου. Η κριτική ασκείται προς όλες τις πλευρές ανάλογα με την εικόνα την οποία κανείς εκπέμπει. Επομένως, μας κρίνουν πρώτα απ' όλα οι συμπολίτες μας και βεβαίως, επειδή μιλάμε για την κυβέρνηση, μας κρίνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είναι και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα και βουλευτές και υπουργοί κρίνονται από αυτόν ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη για το πώς θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά του καθενός και την πολιτική συμπεριφορά αλλά και την προσωπική συμπεριφορά. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση αφορά γενικότερα σε όλους μας και στέλνει ένα μήνυμα και το μήνυμα αυτό είναι ένα. Λιγότερα λόγια, χαμηλά το βλέμμα, ανασκούμπαμα των μανικιών και πολλή δουλειά. Γιατί από αυτή θα κριθούμε. Όταν θα φτάσει η ώρα της κάλπης την επόμενη άνοιξη, οι συμπολίτες μας θα μας κρίνουν όλους, έτσι και την συμπολίτευση και την αντιπολίτευση, αλλά την κυβέρνηση πολύ διαφορετικά γιατί έχει και την ευθύνη για ό,τι γίνεται στον τόπο ή για ό,τι δεν γίνεται στον τόπο. Και θα μας κρίνουν από το έργο μας, από τα αποτελέσματα αυτά. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή αφορμή, αυτή η συζήτηση που άνοιξε, ακριβώς για το πού πρέπει να είμαστε όλοι προσιλωμένοι. Στη δουλειά για την οποία μας έστειλαν να κάνουμε, εννοώ την πολιτική δουλειά, από την οποία στο τέλος, αν υπάρχουν αποτελέσματα, θα τα δει θετικά ο συμπολίτης μας και θα μας επιβραβεύσει. Και όπου υπάρχουν λάθη παραλήψεις, αυτά θα είναι τα αρνητικά σημεία, τα οποία θα τα ζυγίσουν μαζί με τα θετικά οι Έλληνες πολίτες στο τέλος, για να προκρίνουν ποιον θα επιλέξουν την επόμενη τετραετία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, γιατί κοιτάξτε και στην πολιτική, όπως σε όλους τους χώρους, ο χώρος δεν παρέχει θέσεις εργασίας. Αντίθετα, εκεί μπαίνουμε για να αγωνιστούμε και είναι μια συνολική και συλλογική δουλειά. Όλοι μαζί προσπαθούμε για κάτι. Αν τα καταφέρουμε, περνάμε τις εξετάσεις. Αν δεν τα καταφέρουμε, μένουμε μεταξύ τα στέη και έρχονται κάποιοι άλλοι να τα κάνουν καλύτερα.
1: Με αυτή την έννοια, η κυβέρνηση τώρα με τα μέτρα που ανακοίνωσε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και παράλληλα με τις 120 δόσεις για τους σέρβισες, θεωρείτε ότι τα κάνει καλύτερα? Γιατί ανακοίνωσε κάποια πράγματα, η γενική αίσθηση είναι ότι αυτά δεν φτάνουν.
2: Όχι, μα σαφώς δεν φτάνουν. Δεν υπάρχει καμία δήλωση από καμία πλευρά κυβερνητική, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και οποιοδήποτε στέλεχος κυβέρνησης, που να βγει να πει ότι ξέρετε, εμείς πήραμε αυτά τα μέτρα και με αυτά τα μέτρα λύσαμε το πρόβλημα. Πρώτος από όλους το είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο ανακοινώνουμε τα πρώτα μέτρα. Και λέω τα πρώτα γιατί ούτως ή άλλως επίκειται η ανακοίνωση για τη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης σε 2 εβδομάδες από τώρα και καλό μήνα σήμερα.
0: Καλό μήνα με υγεία, βέβαια.
2: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν έρχονται με μια παράλληλη αντιστοίχηση με την επιστολή που έστειλε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ζητώντας να εξαιρεθούμε από την οροφή δαπανών και η Ελλάδα αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, αυτό όμως βέβαια εμάς αφορά στη δική μας χώρα, την μπορούμε να κάνουμε, για να υπάρχουν ακόμη πιο δραστικά μέτρα σε μια κρίση η οποία είναι αβέβαιη που θα οδηγήσει, γιατί κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ξέρετε αυτή η κρίση θα τελειώσει ένα μήνα, θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, θα ανοίξουν τα σανά του Ορμούς, θα αποκατασταθούν τα πάντα και το πετρέλαιο θα γυρίσει στις φυσιολογικές τιμές που είχαμε μέχρι πρότινος. Επομένως είναι μια δυναμική κατάσταση εξελισσόμενη και η ελληνική κυβέρνηση ακριβώς επειδή είναι εξελισσόμενη κατάσταση είπε ότι κάθε 15 μέρες θα αναθεωρούνται τα μέτρα ανάλογα με το που πάει η τιμή των καυσίμων. Αν δηλαδή η τιμή των καυσίμων ανέβει περισσότερο, εκεί θα είναι πολύ πιο δραστική η παρέμβαση. Ταυτόχρονα ζητούμε το να μπορέσουμε να φύγουμε από την οροφή δαπανών και εδώ είναι και μια απάντηση στις ανέξοδες κατά τα άλλα δηλώσεις πολλών στελεχών της αντιπολίτευσης οι οποίοι έρχονται χωρίς να υπολογίζουν με συγχωρείτε ούτε το κόστος το οτιδήποτε άλλο και σου λένε δώστε αυτό, δώστε εκείνο βεβαίως με μόνη τη διαφορά ότι εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε και αυτό το οποίο ήδη κάνουμε είναι κάτι το οποίο θέλουμε να γίνει για να μην οδηγήσει τη χώρα μας στις εποχές της Τρόικας και της επιτήρησης. Το λέω αυτό γιατί αυτό που πολλές φορές μας είπανε «Μα ξέρετε δεν χρειάζεται άδεια για να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης», συμφωνούμε, δεν χρειάζεται άδεια γι' αυτό. Απλώς Αυτό το οποίο θα προκύψει ως προϊόν από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει να μπορέσει να το αντικαταστήσει με ένα ισοδύναμο. Πολύ απλά δηλαδή, με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε να πάρουμε αυτή την εξαίρεση από την οροφή δαπανών που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε την απάντηση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να έχουμε ακόμη πιο δραστικά μέτρα. Πάντως, μέχρι στιγμής, μιλώντας με τα σημερινά δεδομένα, αυτό το οποίο έχουμε είναι τα πρώτα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση, άρα και τα μέτρα είναι εξελισσόμενα. Δεν είναι αυτά τα μέτρα τα οποία θα ισχύουν άσχετα με το που θα πάει η τιμή του ντίζελ, το λέω έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θα είναι πιο κάτω σίγουρα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, από το 1,75, αλλά το πιο κάτω κανένας δεν μπορεί να το προσδιορίσει ακόμη μέχρι το οικονομικό επιτελείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο ουσιαστικά κατηγορίες. Το πρώτο είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι συμπολίτες μας που χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη. Το δεύτερο είναι και η χωροταξία της χώρας μας. Άλλες οι ανάγκες στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στο Αμύνδιο, στον Ευρωκόπη, στις Σφαίρες και στους Κήπους, άλλες οι ανάγκες στο Καστελόριζο, ενώ κλιματολογικά πάντοτε, έτσι είναι πολύ πιο ήπιος ο χειμώνας στα νότια, άρα η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να λαμβάνει ως κριτήριο το γεγονός ότι στον Ευρωκόπη ήδη οι θερμοκρασίες πέφτουνε, άλλες εποχές τέτοια περίοδο είχε χιονίσει και στον Ευρωκόπη, άρα εκεί χρειάζεται πολύ πιο γενναία στήριξη και αυτό θα γίνει με κριτήρια και εισοδηματικά αλλά και με κριτήρια χωροταξικά τοπικά.
0: Κύριε Γιουλέκα, στο πλαίσιο των κυβερνητικών εξαγγελιών και τη συζήτηση για την οικονομική πολιτική, οι πολίτες εξακολουθούν να πιέζονται, το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Από το κόστος της ζωής, θα δούμε άμεσα παρεμβάσεις από πλευράς της κυβέρνησης για την τόνωση των εισοδημάτων?
2: Κοιτάξτε, μια πρώτη δέσμη μέτρων ανακοινώθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από λίγες εβδομάδες. Χθες, μαζί με την ανακοίνωση για τις τιμές των καυσίμων, είχαμε και την ανακοίνωση για τους servicers και για τα κόκκινα δάνεια με αυτές τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, δηλαδή από τις 72 σε 120 δόσεις, και αυτό αφορά επίσης τα θύματα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που πέρασε η πατρίδα μας. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας κυβερνούσε την Ελλάδα, έδωσε όλα τα κόκκινα δάνεια στα funds χωρίς όρους και αυτά τα funds ουσιαστικά καταδυνάστευαν και καταδυναστεύουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι χάνουν τις κατοικίες τους γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η χθεσινή λοιπόν παρέμβαση της κυβέρνησης ήταν μια δραστική παρέμβαση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί διευκολύνει πολύ σημαντικά τους συμπολίτες μας, δηλαδή προκαταβολή η οποία έφτανε και μέχρι το 50%. Αν κάποιος, αν το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, είχε ένα δάνειο 100.000, ερχόταν ένα φαντ και του έλεγε ότι ξέρεις, εμείς θέλουμε προκαταβολή της 50.000 και μετά έλα να κάνουμε τη ρύθμιση για τις άλλες 50. Τώρα αυτό ρυθμίστηκε στο 15%. Απαγορεύεται να είναι παραπάνω η προκαταβολή. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει 100.000 ένα δάνειο, η προκαταβολή θα ορίζεται στις 15.000 αντί για τις 50 που οριζόταν, γιατί ήταν 30, 40, 50% η προκαταβολή. Δεύτερον, ας το πω έτσι λαϊκά, επιτρέψτε μου, βάζουμε χέρι στους servicers με πολύ τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τις 500.000 ευρώ εάν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
0: Με μία μικρή καθυστέρηση βέβαια, έτσι.
2: Να σας πω κάτι, βεβαίως μια μικρή καθυστέρηση και μακάρι αυτά να είχαμε τη δυνατότητα να τα κάνουμε και πέρσι και πρόπερσι. Το καταλαβαίνω, αλλά κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται πρώτα-πρώτα για να ρυθμίσει καταστάσεις που είναι εκρηκτικές, και όταν κάποιος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, δεν υπάρχει πιο εκρηκτική κατάσταση για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για την κοινωνία την ίδια, γιατί είναι και ένα ηθικό μήνυμα που εκπέμπεται έτσι, ότι προστατεύονται οικονομικά ασθενέστεροι, και από την άλλη, αν κάτι δεν έχει γίνει πέρυσι ή πρόπερσι, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει. Ασφαλώς και πρέπει να γίνει. Μακάρι και η ελληνική οικονομία να είχε τις αντοχές, το λέω γενικότερα αυτό, και να μπορούσαμε πολλές δραστικές αλλαγές που έχουν γίνει, ας πούμε, στο ότι μειώθηκε η φορολογία από το 29% στο 20%, και ανάλογα με τα παιδιά πέφτει στο 18%, στο 16%, Φέτος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους τρίτεκνους και τους αγρότες με εισόδημα ως 20.000 ότι μηδενίζεται ο φόρος. Το ότι επιστρέφονται 2 ενίκια το χρόνο σε δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους εννοώ, εκπαιδευτικούς, καθηγητές, όταν υπηρετούν εκτός της περιφέρειάς τους, αυτό το, η ελάφρυνση το να παίρνουν πίσω από τα 12 ενίκια που πληρώνουν στον τόπο που υπηρετούν 2 ενίκια, το 1 ενίκιο που επιστρέφεται σχεδόν στο σύνολο, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια των ενοικιαστών, όπως επίσης τα 400 ευρώ που θα δοθούν τέλη Νοεμβρίου σε όλους τους συνταξιούχους πάνω από τα 65 έτη, οι 83 φόροι οι οποίοι καταργήθηκαν ή μειώθηκαν, γιατί πρέπει να πούμε, επειδή ακούω την αντιπολίτευση και ακούω βέβαια και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανέκαμψε πολιτικά με την Ελλάς και συνεχίζει ακριβώς το ίδιο το οποίο έκανε και πριν το 2015, απλώς να τάζει, ακόμη δεν τα έχουν βρει βέβαια. Ο ίδιος λέει ότι το πρόγραμμά του κάνει 7,5 δις για μια τετραετία και βγήκε ο υπεύθυνος του τομέα οικονομικών της Ελλάς, δηλαδή ο υπεύθυνος του τομέα οικονομικών που όρισε ο κύριος Τσίπρας, και είπε, λέει, αυτά τα μέτρα που ανακοινώσαμε κάνουν 7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τέλος πάντων, ας τα βρούνε μεταξύ τους τι και πώς, γιατί το να τάζεις δεν σημαίνει τίποτα. Και εγώ αν σας πω ότι θα σας δώσω από μια επιταγή 10.000 ευρώ, φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι που θα είναι, οπότε, πραγματικά μια γενναία βοήθεια. Αν αυτή η επιταγή όμως είναι ακάλυπτη, τότε θα με πείτε πραγματικά ότι αυτό είναι πολιτική απάτη.
0: Οπότε εν ολίγης μας λέτε ότι η κυβέρνηση κινείται αργά αλλά σταθερά, με σταθερά βήματα, γιατί αυτό επιδιώκει σε όλη την πορεία της.
2: Αλλού κινείται πιο γρήγορα, αλλού κινείται τέτοιο, και υπήρξαν περιπτώσεις. Εγώ κοιτάξτε, είμαι ο τελευταίος που θα σας πω ότι δεν υπήρξαν και ολιγορίες και καθυστερήσεις και λάθη. Έχουν γίνει όμως πάρα πολλά. Έλεγα προηγουμένως, ακριβώς εκεί έτσι που μπήκαμε στη διαλογική συζήτηση, ότι ο μόνος φόρος που επευλήθη αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ο μόνος φόρος που αυξήθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι ο φόρος για τις τράπεζες, για τα ακίνητα που τα κρατούν κλειστά. Είπαμε λοιπόν στις τράπεζες, έχετε κάποιες χιλιάδες διαμερίσματα, βγάλτε τα στην αγορά να μπορεί ο κόσμος να βρει εύκολη στέγη και φθηνή. Εάν δεν θέλετε να τα βγάλετε και τα κρατάτε, όσο τα κρατάτε κλειστά, διπλασιάζεται ο έμφυα στις τράπεζες. Θα πληρώνετε διπλό έμφυα. Αυτό είναι ο μόνος φόρος που αυξήθηκε. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε πάρα πολλά, και δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και το φάσμα ολόκληρης της πολιτικής ζωής του τόπου, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η υγεία, η παιδεία και φυσικά η οικονομία, γιατί αυτή επηρεάζει οριζόντια όλο τον ελληνικό λαό, έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις σημαντικές, αλλά βεβαίως σας είπα ότι υπήρξαν και ολιγορίες και λάθη, για τα οποία νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον έχει δείξει ότι τα λάθη και τα αναγνωρίζει, ζητώντας συγγνώμη για κάτι που έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα.
0: Μία από τις μεγάλες καθυστερήσεις θα μπορούσαμε να πούμε, ή από τα λάθη της κυβέρνησης, ότι ήταν και η μη γρήγορη αντιμετώπιση στο θέμα του τομέα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
2: Αυτό το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό έχει διδάξει ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με τη στάση του πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ένας έντιμος πολιτικός την πολιτική κατάσταση και τους συμπολίτες του. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για τους αγρότες, ένα θέμα το οποίο δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας μόνον, υπήρχε παλαιότερα, η χώρα μας πλήρωσε πάνω από 3 δις πρόστιμα στα τελευταία 30 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κυβερνάει 7 χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι αυτό έπρεπε να το ελέγξουμε πολύ νωρίτερα, ήταν λάθος μας, το αναλαμβάνουμε ως ευθύνη, το ομολογούμε στον ελληνικό λαό και προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις τώρα που πραγματικά έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα. Ναι, κοιτάξτε, όταν κάνεις πολιτική και όταν η πολιτική αυτή αφορά μια κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι θα γίνουν πολλά θετικά, θα υπάρξουν και λάθη. Το θέμα είναι βέβαια στη ζυγαριά τα λάθη να είναι πολύ λιγότερα από τα σωστά, έτσι, γιατί αν τα λάθη είναι περισσότερα, αυτό σημαίνει ότι έχεις αποτύχει. Σε αυτά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ποτέ, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρώτος από όλους ο Πρωθυπουργός, δεν είχε ποτέ ξεφύγει από αυτό που λέει η κοινή λογική. Όταν κάνεις λάθος, ζητάς συγγνώμη για αυτό το λάθος και απολογήσεις στον ελληνικό λαό. Σε αντίθεση, εγώ δεν θυμάμαι άλλους πρωθυπουργούς να έχουν κάνει τέτοια κριτική. Ο κύριος Τσίπρας στο βιβλίο του Ιθάκη, το μόνο που είπε, ότι φταίγαν όλοι οι συνεργάτες εκτός από αυτόν. για ό,τι έκανε το 15-19, το ότι μας έφερε ένα χρίαστο μνημόνιο με 120 δις που φέσωσε τον ελληνικό λαό, το ότι υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 100 χρόνια, το ότι πετσόκοψε μισθούς και συντάξεις, έκλεισε τις τράπεζες, κλαίγανε οι συνταξιούχοι έξω από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, θυμόμαστε τις τραγικές εικόνες, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι, ξέρετε, φταίγανε οι συνεργάτες μου. Μα αυτός δεν είναι επικεφαλής, είναι δυνατόν να φταίω για κάτι εγώ και αυτό να μην φύγει τον Πρωθυπουργό που είναι ο επικεφαλής ολόκληρης της κυβέρνησης. Είναι λογικό, αλλά βεβαίως ο καθένας κρίνεται ανάλογα με τις πράξεις και τις στάσεις του.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στα θετικά, να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Πραγματοποιείται μία σειρά από διπλωματικές και οικονομικές επαφές στα Βαλκάνια. Θα θέλετε να μας πείτε πώς θα ωφεληθούν οι πολίτες της Βόρειας Ελλάδας από αυτό εδώ το άνοιγμα στις γειτονικές χώρες.
2: Πολύ ευχαρίστως. Θα σας πω ότι ήδη υπάρχουν πολύ σημαντικοί καρποί από αυτή την περιοδία. Καταρχήν για να ξεκαθαρίσουμε στους φίλους ακροατές, γιατί κάποιοι εννοείται ότι δεν γνωρίζουν το θέμα. Έχουμε ξεκινήσει από το Υπουργείο Ιστορικών, το Μακεδονία Στράκης, μία πρωτοβουλία πολιτική εξωστρέφειας, πηγαίνοντας εμείς στα Βαλκάνια. Αλλάξαμε το μοντέλο επικοινωνίας και αντί να περιμένουμε να έρθουν οι γείτονές μας, οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Ρουμάνοι, οι Αλβανοί, να μας βρούνε και να αναζητήσουν συνεργασίες, κάναμε το εξής. Οργανώσαμε ένα κλιμάκιο από τους εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Θράκης, ας πούμε τα 5 πανεπιστήμια με τους πριτάνης ή τους αντιπριτάνης τους που έχουμε στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τα 3 λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης. Τις τρεις περιφέρειες με τους περιφερειάρχες ή τους αντιπεριφερειάρχες. Τα μεγάλα επιμελητήρια, ο σύνδεσμος εξαγωγείων, σύνδεσμος βιομηχανιών. Και πολλοί επιχειρηματίες, δηλαδή ένα κλιμάκιο το οποίο είναι πάνω από 100-120 άτομα, συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο των Εξωτερικών και τον περασμένο Μάρτιο πήγαμε στη Βουλγαρία, στη Σόφια, όπου η αποδοχή ήταν εκπληκτική. Μας περίμεναν πάνω από 200 άτομα, υπουργοί της κυβέρνησης, οι αντίστοιχοι πριτάνης των βουλγαρικών πανεπιστημίων, όπου τους είπαν πολύ απλά ότι όπως εμείς στέλναμε τόσα χρόνια τα παιδιά μας να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια σας, θέλουμε τα παιδιά από τη Βουλγαρία να έρχονται να σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η απόσταση είναι ελάχιστη. Ένα παιδί από τη Σόφια σε 3 ώρες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και κάθε Σαββατοκύριακο σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη, στην Κοζάνη, θα μπορεί να είναι στο σπίτι του στη Σόφια, το ίδιο αν είναι στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, το ίδιο αν είναι στη Σερβία. Το ίδιο πράγμα κάναμε τα λιμάνια μας που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους Βαλκάνιους, γιατί είναι οι φυσικές πύλες της εισόδου των εμπορευμάτων, των προϊόντων, των αγαθών που τα χρειάζονται, περνάνε από εδώ, από την Ανατολή για να πάνε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, περνάνε από τα λιμάνια μας όπως περνάνε και από τον Εύρο, από το χερσαίο σύνορο του Εύρου. Και να ξέρετε, σας δώσω και μία είδηση, ότι στο φυλάκιο των Κήπων, στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, δηλαδή με την Τουρκία, τα έργα προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα, αναβαθμίζεται όλο το φυλάκιο, όλος ο σταθμός, ο συνοριακός σταθμός, και τους αμέσως επόμενους μήνες θα έχουμε πλέον ένα ολοκένουργιο τελωνιακό σταθμό, γιατί αυτός που υπήρχε ντρόπιαζε τη χώρα μας. Έγινεται λοιπόν ένας νέος σταθμός από την αρχή, προστίθενται νέες λωρίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα αυτές οι ταλαιπωρίες και τις καθυστερήσεις, τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που υπήρχαν στα σύνορα, να σταματήσουν με αυτό το έργο το οποίο ήδη κάνουμε και το ίδιο επιχειρείται και στους Ευζώνους, στα σύνορά μας δηλαδή, τα οδικά σύνορα από όπου από τα Βαλκάνια περίπου διέρχεται το 50% των επισκεπτών που οδικώς έρχονται στην Ελλάδα. Τώρα συνεχίζουμε αυτή την περιοδία, αφού πήγαμε τη Βαλκανική περιοδία εννοώ, αφού πήγαμε στη Βουλγαρία, στη Σόφια, πήγαμε στο Βελιγράδι και στο Νόβι Σαντ στη Σερβία, πήγαμε στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία. Την επόμενη εβδομάδα πηγαίνουμε στην Αλβανία και στο Μαυροβούνιο, πάλι με το κλιμάκιο αυτό που σας εξήγησα, για να συναντήσουμε τους αντίστοιχους εκπροσώπους των αλβανικών φορέων, οργανισμών, πανεπιστημίων ή των φορέων του Μαυροβουνίου, και θα είμαστε από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη στα Τίρανα και στην Ποντγκόριτσα, στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, για να μπορέσουμε να υπογράψουμε μνημόνια και να κλείσουμε συνεργασίες. Οι πρώτες συνεργασίες ήδη ξεκίνησαν. Ήδη εταιρείες βόρειο-ελλαδίτικες από τη Μακεδονία και τη Θράκη ξεκίνησαν συνεργασίες με βουλγάρικες εταιρείες, με ρουμάνικες, με σέρβικες, και το ίδιο κάνουμε και αλλού, ακριβώς γιατί θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα της Ελλάδος και να τους πούμε είμαστε εδώ, εδώ είναι τα λιμάνια μας, εδώ είναι τα πανεπιστήμια μας, εδώ είναι οι πολύ σημαντικές επιχειρήσεις μας, ελάτε λοιπόν να κάνουμε συνεργασίες.
0: Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον?
2: Πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο, γιατί εκεί που πηγαίνουμε κάνουμε διαφορετικές τράπεζες εργασίας, οι πανεπιστημιακοί με τους πανεπιστημιακούς, τα λιμάνια με τους αντίστοιχους εκπροσώπους των λιμένων των άλλων κρατών, οι επιχειρηματίες με τους επιχειρηματίες, και κλείνονται συμφωνίες. Υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει και μια διακαής επιθυμία αυτή η συνεργασία να συνεχίσει. Γι' αυτό το λόγο εμείς ετοιμάζουμε και την επόμενη φάση της βαλκανικής περιοδίας εξωστρέφειας. Τώρα ακόμη πηγαίνουμε σε αυτές τις χώρες. Από τον Νοέμβριο ξεκινούμε και την επόμενη φάση, η οποία θα είναι να καλέσουμε αυτούς που συναντήσαμε στη Σόφια, στο Βελιγράδι, στο Βουκουρέστι, όπως σας είπα, ή στα Τίραν, αυτούς που θα δούμε τώρα, στην Ποντγκόριτσα ή στο Ζάγκρεπ, να τους καλέσουμε να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να συζητήσουμε εδώ ακόμη περισσότερο, για να γνωρίσουν και το περιβάλλον, το οικονομικό, το ακαδημαϊκό, το περιβάλλον που βρίσκεται στην Βόρειο Ελλάδα. Μιλώ για Θεσσαλονίκη, αλλά αναφέρομαι για ολόκληρη τη Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί σε αυτά τα κλιμάκια συμμετέχουν επιχειρηματίες, εκπρόσωποι από όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Γιουλέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή της φιλοξενίας, μου δώσετε την ευκαιρία έτσι να πούμε όλα αυτά τα θέματα στη διάθεσή σας, αν και από εδώ και μπρος νομίζω ότι θα τα λέμε τακτικά.
0: Θα τα λέμε
2: γιατί
0: τακτικά.
2: Μπαίνουμε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
1: Στην προεκλογική περίοδο,
2: κύριε
1: Γιουλέκα, έχουμε μπει από την προηγούμενη άνοιξη.
2: Υπήρχαν
1: οι πληροφορίες ότι μπορεί να πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Οπότε στην ουσία τρέχουμε την προεκλογική περίοδο από την προηγούμενη άνοιξη.
2: Ως δημοσιογράφος θα συμφωνήσω απόλυτα, το έχει ανοίξει η δημοσιογραφική, η προεκλογική
1: περίοδος. Και φαίνεται ότι θα είναι πολύ σκληρή.
0: Θα είναι και σκληρή και μεγάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: και
2: εγώ.
0: Να σας έχουμε και κοντά και να απολαύσουμε από κοντά.
2: Με χαρά, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
0: Τα νέα έργα και να μοιραστούμε και τις, ουσιαστικά τις απόψεις μας σχετικά περί δημοσιογραφίας, έτσι.
2: Με μεγάλη χαρά. Όποτε θέλετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας να έρθω και στο στούντιο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ γνώρισμος χώρος. Επαγγελματικά τον έχω υπηρετήσει και εγώ, όπως πάρα πολλοί συνάδελφοι, εννοώ το ραδιόφωνο. Άρα με μεγάλη χαρά να βρεθούμε στο στούντιο και να κάνουμε έτσι και μια συζήτηση και για τα θέματα της δημοσιογραφίας.
1: Τώρα βλέπετε πώς αντιστρέφονται οι ρόλοι. Εγώ τον κύριο Γιουλέκα τον είχα προϊστάμενο σε μια συνεργασία που είχαμε στον Ελληνικό Βορρά, και να πώς πλέον τώρα φτάνουμε σε σημεία.
2: Είναι ωραίο γιατί
1: να τον έχουμε
2: συναντηθεί
1: εδώ
2: με πολλούς συναδέλφους.
1: Έχουμε συναντηθεί και
2: στα δημοσιογραφικά γραφεία. Τώρα τα λέμε και με την άλλη ιδιότητά μου, την πολιτική.
1: Και είναι επίσης πολύ δύσκολο να το λέω κύριο Γιουλέκα, γιατί έχουμε μια σχέση.
2: Η σχέση μας είναι πολύ φιλική, αλλά αυτό δεν σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι όταν κάνουμε συζητήσεις σε δημόσιο λόγο, εκεί δεν χαρίζεται κανένας από τους συναδέλφους δημοσιογράφους, γιατί πάνω απ' όλα έτσι κερδίζουν οι συνάδελφοι την αξιοπιστία, όπως οι συνάδελφοι που είναι οι παρόντες δημοσιογράφοι υπεύθυνοι της εκπομπής. Τους ξέρω πάρα πολύ καλά και ξέρω και πολύ καλά το εξαιρετικό έργο που κάνω. Δεν το λέω για να σας κολακεύσω, το λέω γιατί το πιστεύω και είναι η προσωπική μου κρίση ως δημοσιογράφου, ως συναδέλφου σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Ανοιχτή πρόταση αφήνουμε.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε εμένα. Να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Κρήτη. Τώρα βλέπω σε ένα τοπικό site της Κρήτης ότι υπάρχει εξαφάνιση ενός κτηνοτρόφου στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Έχουν χαθεί τα ίχνη του από το βράδυ, προσπαθούν να τον βρουν και τώρα γίνονται εκτεταμένες έρευνες. Να ευχηθούμε ο άνθρωπος να είναι καλά.
2: Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.
0: Να είναι σώος, βέβαια.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Απλά να προσθέσω ότι η πληροφορία προέρχεται από το site Νέα Κρήτη, έτσι, για να αναφέρουμε και τις πηγές, γιατί
0: είναι σημαντικό, είναι το έργο σημαντικό. Το οποίο, βέβαια, το έργο το οποίο κάνουν συνάδελφοι εκεί. Σταύρο, δεν ξέρω για εσένα, πάντως εγώ στέκομαι σε δύο σημεία. Ένα είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό βλέπουμε να γίνονται έργα επενδυτικά, να γίνονται προσπάθειες μάλλον.
1: Καλό είναι,
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Και νέα ανοίγματα προς τις χώρες των Βαλκανίων.
1: Προσπάθειες να έχουν, ναι.
0: Προς τις χώρες των Βαλκανίων, είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Βέβαια, να δούμε και πόσες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν το επόμενο χρονικό διάστημα με τις επενδύσεις αυτές εδώ. Και το δεύτερο, ότι πριν πάρα πολύ καιρό κάναμε συνεχώς ρεπορτάζ όσον αφορά εκεί πέρα τα φυλάκια των κήπων και τον...
1: Καλά, η εικόνα του εκεί πέρα
0: είναι, είναι... Και μεταφέραμε εικόνες οι οποίες ήταν παλιότερα τριτοκοσμικές, έτσι.
1: Εντάξει,
0: τώρα βλέπουμε ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές.
1: Εικόνες που ντροπιάζουν τη χώρα, δεν είναι το Τολωνείο εκεί πέρα
0: αντιπροσωπευτικό.
1: Εντάξει, έχει μείνει 20-30 χρόνια πίσω. Έτσι.
0: Ήτανε υποβαθμισμένο, συγγνώμη, και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να γίνουν ανακατασκευές, να γίνουν έργα. Και στο ίδιο μας είχε πει ότι θα συμβεί και στο φυλάκιο εκεί των Ευζώνων, στα σύνορα των Ευζώνων. Οπότε...
1: Φυσικά, πύλη εισόδου είναι, μπαίνει στη χώρα και η πρώτη εικόνα που συναντάς πρέπει να είναι καλή.
0: Και έχεις και μέτρο σύγκρισης με τις γειτονικές χώρες από απέναντι. Οπότε θέλεις να υπάρχει μια
1: γιατί
0: αναλογή
1: γίνεται,
0: αξιοπιστία,
1: δεν γίνεται να αναφερόμαστε στους Βαλκάνιους κάποιες φορές με άλλους τρόπους και αυτοί να μας έχουν ξεπεράσει, έτσι.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έως τότε να περνάτε καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όρια.

0: και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
3: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ο πάνωπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στήγιο, ετοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάκες εσύ.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Μπότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
1: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη.
0: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
1: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
0: Δίνουμε βήμα σε όλους.
1: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
0: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
1: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σημάδι συμφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ιάστης Κόνης.

0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
4: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Λάς 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Ανάδοση μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
12: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
13: Και ραδιοφωνικά.
12: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
13: Συντονιστείτε.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
5: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη.
4: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Μπήκε Οκτώβριος. Μελιόλουστες μέρες. Θα λέγαμε καλοκαιρινές. Άρα τουλάχιστον ξεκινάμε με το δεξί. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, τον ήλιο. Σήμερα παίζει και η αγαπημένη των Ελλήνων, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στην Τούμπα, 10 παρατέταρτο, με την Ολλανδία. Πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί, θα τριτώσει το καλό μετά την Σερβία, μετά την Γερμανία, ήρθε και η σειρά της Ολλανδίας. Οπότε, έχοντας κατά νου ετούτη, θα λέγαμε, την εικόνα στα μάτια μας, την ποδοσφαιρική πανδεσία, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, θα λέγαμε, στην Τούμπα. Έρχονται φιλάθλοι Έλληνες από πολλές περιοχές της πατρίδας μας, άρα μας περιμένει μια μεγάλη γιορτή. Όμως, για τους φίλους αγρότες, κτηνοτρόφους, ψαράδες, τους μελισσοκόμους, τους αλείς, που βγήκανε με τα καράβια στην παραλία όχι για βόλτα αλλά για διαμαρτυρία, ήδη ξεκίνησε σήμερα. Μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν, θα έχουμε αύριο κοντά μας τον πρόεδρο των μηχανότρατων Ελλάδος, τον Κώστα τον Νταουλτζή, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου της Μηχανιώνας, γιατί βλέπουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, στον Θερμαϊκό, τουρίστες, κάτοικοι, περιηγητές, ταξιδευτές, ταξιδιώτες, τι γυρεύουν τα καράβια εδώ. Θα μας τα πει αύριο ο κύριος Νταουλτζής. Για τους ανθρώπους της φύσης, όμως, θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ για τους φίλους κυνηγούς, για τους ανθρώπους της αγροτικής ζωής, της αγροζωής, μιας άλλης πραγματικότητας, εναλλακτική ζωή, όπως αυτοί που κάνουν με πολλές δυσκολίες στην Ήπεθρο, στα χωριά, στις Κομοπέλης, Πέριξ ή πιο μακριά από τα αστικά κέντρα και δει την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε κοντά μας σήμερα αξιολογότατους ανθρώπους, όπου καλεσμένους θα μας πληροφορήσουν, θα μας ενημερώσουν, θα μας ταξιδεύσουν. Θα έλεγα, όχι όπως χθες με τον κύριο Σαρόπουλο, πολύ πολύ στενάχωρα, αλλά όμως πάντοτε αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα δεν είναι και τόσο ευχάριστα, αλλά όμως θα παντρέψουμε τους προβληματισμούς με τις χαρές. Οι προβληματισμοί θα κατετεθούν από τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου, τον μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο και μηχανικό και υπεύθυνο της θεματικής ομάδας βιομηχανία και καινοτομία και συντονιστή του Διαρκούς Βουλευτηρίου του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος της Νίκης, τι συμβαίνει με τα περιβόητα data center. Και θα πάμε στη συνέχεια, όχι μακριά, σε ένα όμορφο τόπο, πολύ όμορφο, τον Άγιο Αντώνιο, όπου μας περιμένει η πρόεδρος, η κυρία Μαρία Χαλκίδου, της κοινότητας, για να μας ενημερώσει τι ετοιμάζει ο τόπος, το χωριό, η κοινότητα, ο Δήμος Θέρμης, το Σαββάτο, όπου γίνεται μια μεγάλη γιορτή της παραγωγής των αγροτών. Η γιορτή του σιταριού. Και θα πάμε μετέπειτα στα της πόλης, εδώ, των Ποντιακών Συλλόγων, όπου μας περιμένει ο καλός ο φίλος, ο Παύλος ο Γαλεγαλίδης, ο πρόεδρος της Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων του Νομού Θεσσαλονίκης, για να μας ενημερώσει για τη μεγάλη γιορτή που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Καλαμαριάς, ήταν ποντιακής γαστρονομίας και πολλών άλλων δρόμενων που έχει να κάνει με τον ποντιακό ελληνισμό. Δημήτρη μου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ των προτέρων στον Δημήτρη τον Σχιζοδήμο και όλους εσάς, όπου μέσα από την καθοδήγηση τεχνική θα ξεκινήσουμε, Δημήτρη, με ένα παραδοσιακό τραγούδι «Μαύρο Χελιδόνι» ανατολικής Ρωμιλίας, όπου θα θυμηθούμε τα χρόνια, τα παλιά, εκείνα που τουλάχιστον είχαν πολύ πολύ ανθρωπιά.

0: Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα και καλό μήνα συν Θεό.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα, καλό μήνα.
0: Μπήκε με ηλιόλουστη ημέρα, αλλά με ανηφορικές σκέψεις με όσα συμβαίνουν σε τούτη τη δύσμερη αλλά αγαπημένη μας πατρίδα, την Ελλάδα μας.
1: Η πατρίδα μας δυστυχώς σε άσχημους καιρούς έχει άσχημες κυβερνήσεις, οι οποίες αντί να νοιάζονται για το καλό του τόπου προσπαθούν να καταστρέψουν τη χώρα ουσιαστικά.
0: Αν το δούμε πολύ πλατιά, είναι ένα γεγονός πλέον οφθαλμοφανές και στους πιο απροβλημάτιστους.
1: Μα η καθημερινότητα το δείχνει. Όπου και να αγγίξεις αυτό το κράτος όπως έχει στηθεί, νιώθεις ότι σε πληγώνει. Δηλαδή όπου και να πιάσεις, στην παιδεία, στην υγεία, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στην ενέργεια, οπουδήποτε, όποιο τομέα να πας να πιάσεις, καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει στραβά. Όλα πάνε σε λάθος κατεύθυνση και όλα είναι κατευθυνόμενα από κάποια κέντρα εξουσίας της Ευρώπης ή και παγκόσμια κέντρα που κατευθύνουν την ανθρωπότητα σε κάποια μονοπάτια που μόνο τους λαούς δεν ωφελούν.
0: Και εδώ συμβαίνει το παράδοξο, ότι δεν μιλάμε για το στραβό γυαλό, αλλά απλά στραβά αρμενίζουν οι διοικούντες.
1: Αυτό δείχνουν όλα τα πράγματα, αυτό δείχνουν ότι έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Και μέσα σε όλα αυτά εδώ, πάντοτε όλο και κάτι ξεφυτρώνει, το οποίο όμως με έναν ωραιότατο τρόπο και μέσα από τις νεοταξίτικες συμπεριφορές είναι, έτσι θα έλεγα, και καλυμμένο, είναι κρυφός και πασμένο, που ο κόσμος ο πονεμένος, ο ταλαιπωρημένος, ο πολύς δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Αλλά σιγά σιγά τα παρουσιάζουν και τα παρουσιάζουν και με ένα ωραίο περιτύλιγμα. Όπως σήμερα αυτό που θα συζητήσουμε μαζί, γιατί είσαι ως ειδικός πάνω στα ζητήματα αυτά, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, αλλά και υπεύθυνος θεματικής ομάδας της Νίκης Βιομηχανία και Καινοτομία, είναι κάτι το οποίο ο κόσμος ο πολύς δεν ξέρει. Ακούει και κυρίως αυτοί που βλέπουν το τι συμβαίνει στον τόπο τους, δίπλα δηλαδή, στη δική τους, θα έλεγα έτσι με τη στενή έννοια, γη, data center. Τι είναι αυτά τα μεγαθύρια που στείνουν, που θέλουν τρομερή ενέργεια ηλεκτρική, κοστοβόρα και κυρίως πολύ νερό σε καιρούς, θα έλεγα, όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον, αλλά και όπως νιώθουμε και ζούμε, της κλιματικής αλλαγής με υψηλές θερμοκρασίες και ανάγκη για πολύ νερό και κυρίως πόσιμο, αλλά και αρδευτικό σε μια, θα λέγαμε, χυμαζόμενη αγροτιά, γενικότερα τον τομέα του πρωτογενή.
1: Να εξηγήσουμε καταρχήν τι είναι αυτό που λέμε data centers. Το data centers κατά λέξη στα αγγλικά σημαίνει κέντρα δεδομένων. Και όταν λέμε κέντρα δεδομένων εννοούμε κέντρα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Δηλαδή εν ολίγης είναι τεράστιοι χώροι γεμάτοι από υπερυπολογιστές, υπερκομπιούτερς, οι οποίοι στείνονται για να συλλέγουν δεδομένα για κάθε τι που κινείται πάνω στη γη. Δηλαδή από τη συμπεριφορά των ανθρώπων, αυτό που λέμε credit score, που τώρα τελευταία το ψήφισε και η ελληνική κυβέρνηση, το πέρασε. Δηλαδή να ελέγχουμε τη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου, πώς κινείται οικονομικά, αν χρωστάει, αν δεν χρωστάει, πόσα χρωστάει και γιατί τα χρωστάει, και όχι μόνο αυτό, αν έχει θέματα υγείας, αν παίρνει τα τάδε φάρμακα, δηλαδή να ελέγχουν με έναν προσωπικό αριθμό, γι' αυτό και στήθηκε το σκηνικό του προσωπικού αριθμού, να μπορεί να ξέρει το κράτος και όχι μόνο, και όλοι οι φίλοι, ως θα έλεγα, ο τάδε άνθρωπος με τον αριθμό αυτό τι προσωπική ζωή έχει, τι αγόρασε σήμερα από το σούπερ μάρκετ, τα πάντα δηλαδή. Αυτό είναι ένα data center, είναι υπερκομπιούτερς στημένοι σε ένα χώρο που καταναλώνουν, επειδή κάνουν μεγάλη επεξεργασία δεδομένων, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας όπως ήδη είπατε, αλλά και επειδή η πολλή ενέργεια αυτή γίνεται θερμότητα στο τέλος, μέσα από την επεξεργασία γίνεται θερμότητα, πρέπει να υπάρχει κύκλωμα νερού που να ψύχει όλους αυτούς τους υπολογιστές και οι ποσότητες είναι πολύ μεγάλες.
0: Έχουμε δείγματα γραφής ότι πλέον σε κάποιες περιοχές αυτές πλέον θα λέγαμε οι ετοιμασίες, οι προεργασίες έχουν ξεκινήσει και να τις αναφέρουμε κιόλας. Και τι θα συμβεί, τι θα δούμε εκεί, τι επιπτώσεις έχει στη γενικότερη περιοχή και σιγά σιγά σε όλη την πατρίδα μας.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε ότι ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια μικρά data centers. Είναι περίπου 30-31 τον αριθμό, τα οποία είναι κυρίως σε τρεις περιοχές, στην Ανατολική Αττική, που είναι τα περισσότερα, στην Θεσσαλονίκη που υπάρχει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης κάποιο, και στην Κρήτη, όπου εκεί επειδή θα περάσουν καλώδια οπτικών ενών για να μεταφέρουν δεδομένα και από Κύπρο και από Μέση Ανατολή, υπάρχει εκεί ένα data center που θα συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα και θα τα διαχέει σε όλη την Ιφίλιο, στις υπερδυνάμεις που εκεί έχουν βάσεις κλπ. Τώρα, πέρα από αυτά βέβαια, ετοιμάζονται και κάποια άλλα μεγάλα, αυτά είναι τα μικρά που είπαμε.
0: Γιατί εκεί στη Θεσσαλία ήδη άρχισε να τρομάζει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ετοιμάζονται και στη Θεσσαλία και βέβαια...
0: Και στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη το είπαμε, αλλά ετοιμάζονται και στην Παιανία, εκεί κοντά στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Υπάρχουν πολλά κέντρα που ετοιμάζονται και υπάρχει το μεγαλύτερο, αυτό που διαφημίστηκε και τελευταία με την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Αμερική για μια συνεργασία με την Amazon, η οποία προχωράει ήδη και η οποία πάει να στηθεί, επειδή υπήρχαν και κάποιες υποδομές με νερό κλπ, στη θέση ενός μεγάλου εργοστασίου της ΔΕΗ, πρώην εργοστασίου, μάλλον εργοστασίου της ΔΕΗ, το οποίο θέλουν να το καταστρέψουν ουσιαστικά.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Είναι στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της Κοζάνης.
0: Ένα από τα κορυφαία θα λέγαμε, ναι, λιγνητορυχία, παραγωγής αιρέματος.
1: Για να του δώσω και κάποια μεγέθη.
0: Έτσι ακριβώς, για να τα καταλάβουν οι ακροατές μας, να είναι ενημερωμένοι.
1: Ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου είχε 4 μονάδες των 300 ΜΒ, δηλαδή συνολικά 1,2 GW. Δηλαδή ή αλλιώς 1200 ΜΒ, που είναι μια τεράστια εγκατάσταση. Τώρα θέλουν να καταστρέψουν εγκαταστάσεις της περιοχής, ήδη ανατινάξανε και διαλύσανε εξκαφείς που βγάζαν το λιγνίτι, αλλά τώρα θέλουν, έχουν ήδη δώσει δημοπρασία, να ανατινάξουν και τους πύργους ψήξης, τους μήλους που αλέθουν το λιγνίτι και το κάνουν σκόνη, όλα αυτά θέλουν να τα διαλύσουν. Και αυτό σημαίνει ένα τραύμα στην παραγωγή ενέργειας χωρίς επιστροφή, χωρίς θεραπεία πλέον. Δηλαδή, και πάνω σε αυτό το σκηνικό πάνε να δημιουργήσουν data centers. Και τι γίνεται, ενώ είχαμε μονάδες που δούλευε ο κόσμος και παρήγαγε ενέργεια, η οποία είναι χρήσιμη και για τη βιομηχανία και για τα νοικοκυριά, για τις πόλεις, το φωτισμό, την κίνηση, για τα πάντα, τώρα πάμε να βάλουμε τα data centers που όχι δεν παράγουν, αλλά καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Δηλαδή αυτό το data center που θέλουν να στήσουν στη θέση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, του ατμοηλεκτρικού σταθμού δηλαδή του Αγίου Δημητρίου, σε πρώτη φάση θα έχει 300 ΜΒ ισχύ και σε πλήρη εξέλιξη στη συνέχεια 1000 ΜΒ. Δηλαδή όση ενέργεια παρήγαγε ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τόση θα καταναλώνει αυτό το data center. Δηλαδή θα μας λείψει και η ενέργεια που παρήγαγε, αλλά θα καταναλώνει άλλη τόση. η οποία τώρα πώς θα βρεθεί αυτή η ενέργεια. Εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο ψέμα που δεν το λέει κανείς και το κρύβουνε. Ποιο είναι το ψέμα? Λένε ότι αυτή η ενέργεια θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εγώ ρωτάω, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κατά βάση ο ήλιος και ο αέρας, το αιωλικό δυναμικό και το ηλιακό δυναμικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όμως έχουμε ήλιο 24 ώρες το 24ωρο.
0: Ένα θέμα. Δεν με έχουμε. Απλή λογική η απάντησή, ναι, της.
1: Ακριβώς. Και αέρα δεν έχουμε πάντα, ούτε σταθερή ταχύτητα αέρα έχουμε. Άλλη φορά μπορεί να έχουμε ένα μποφόρ, δύο μποφόρ, οχτώ μποφόρ, δέκα μποφόρ. Και ξέρετε, και ο πολλής αέρας δεν είναι εκμεταλλεύσιμος από τις ανεμογεννήτριες, γιατί όταν έχει πολύ δυνατό αέρα και περιστρέφονται με μεγάλη ταχύτητα οι ανεμογεννήτριες, τις φρενάρουνε, γιατί αλλιώς από τη φυγόκεντρο θα διαλυθούν τα φτερά τους. Μπαίνει δηλαδή πέδηση στις ανεμογεννήτριες και σταματάνε και στον πολύ αέρα. Δεν δουλεύουν ούτε στο λίγο ούτε στον πολύ. Δουλεύουν σε μια μεσαία περιοχή αέρα.
0: Άρα εδώ έχουμε τώρα εμείς κατανάλωση δηλαδή ενέργειας, το ζητούμενο, ανάγκη για ενέργεια, ανάγκη για πόσιμο νερό.
1: Για νερό ψήξεις.
0: Γιατί γι' αυτό ανησυχούν οι παραγωγοί,
1: ναι,
0: οι άνθρωποι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κατά κύριο λόγο
1: αυτό,
0: των ημιωρινών ή των περιαστικών ή ακόμα των αγροτικών περιοχών.
1: Και παιδινών
0: ναι, περιοχών.
1: Να πούμε, το νερό αυτό δεν είναι πόσιμο με την έννοια που δεν είναι απαραίτητο να είναι πόσιμο. Πόσιμο κατά
0: σίγουρα είναι αρδεύσιμο.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί αυτό το νερό δεν πρέπει να έχει ούτε πολλά άλατα, γιατί θα ψύχει εγκαταστάσεις που αν έχουν άλατα θα βουλώσουν οι εναλλάκτες, οι σωλήνες. Ξέρετε, το πουρί που πιάνουν οι σωλήνες όταν περνάει νερό με πολλά άλατα. Επειδή εξατμίζεται το νερό, αυτό είναι ζεστό, αφήνει τα άλατα του στο σωλήνα και ο σωλήνας σιγά σιγά βουλώνει. Πράγμα που είναι ανεπιθύμητο. Άρα θέλει μια καλής ποιότητας νερό. Δεν είναι ότι να είναι. Να μιλήσουμε λίγο και για τις ποσότητες. Και για να είναι συγκρίσιμα τα πράγματα, να πούμε μία μονάδα 300 ΜΒ που παράγει ενέργεια, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες το χρόνο, και αυτή η ενέργεια καλύπτει περίπου 600.000 νοικοκυριά, όπως όλη η Θεσσαλία ας πούμε, χρειάζεται την ίδια ποσότητα νερού με ένα data center των 300 πάλι ΜΒ, το οποίο χρειάζεται, καταναλώνει 2,5 πάλι δισεκατομμύρια κιλοβατόρες το έτος και ρουφάει ρεύμα για 650.000 νοικοκυριά, γιατί δουλεύει και 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, αδιάλειπτα, γιατί αν κοπεί η παροχή ρεύματος χάνονται τα δεδομένα στα κομπιούτερ. Άρα πρέπει να δουλεύει ασταμάτητα αυτό. Ασταμάτητα. Ενώ στην κατανάλωση, στην οικιακή κατανάλωση, πότε σβήνουμε τα φώτα, πότε τα ανάβουμε, πότε δουλεύει ο φούρνος, πότε δεν δουλεύει, δεν είναι αδιάλειπτη. Εκεί έχουμε σταθερή κατανάλωση μέρα νύχτα, 24 ώρες τη μέρα, 7 ώρες τη μέρα.
0: 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για τεράστια νούμερα, και για να πούμε και για το νερό, μία μονάδα 300 ΜΒ καταναλώνει περίπου 6.000 έως 9.000 κυβικά την ημέρα.
0: Απίστευτα δηλαδή, νούμερα, είναι τρομακτικά
1: σημαίνει,
0: νούμερα.
1: Ναι, για να δώσω έτσι και μία πιο...
0: Ναι, για να το καταλαβαίνουν οι ακροατές, δηλαδή εμείς οι ίδιοι, τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί.
1: Ακριβώς, αυτά τα 6.000 κυβικά με 9.000 κυβικά αντιστοιχούν σε 3 έως 4 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων.
0: Παναγία
1: την ημέρα
0: μου.
1: Τόσο νερό, κάθε μέρα.
0: Παναγία μου.
1: Ναι. Δηλαδή όσο καταναλώνει μία πόλη 50.000 κατοίκων, θα καταναλώνει ένα data center χωρίς να παράγει τίποτα. Απλά μόνο και μόνο για να μην καούν τα τσιπάκια του, για να ψύχονται. Καταλάβατε.
0: Και τα οποία αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πατρίδα μας, θα μπορεί να είναι δηλαδή αποθηκευτική, αν λέω σωστά, ναι, τη λέξη, χώροι όπου δεν έχει να κάνει μόνο με τα δεδομένα της Ελλάδας, θα είναι και άλλων χωρών. Ναι, απλά ναι, η Ελλάδα σήμερα θα πούμε ότι μπορεί να είναι ένας χώρος αποβλήτων, αν είναι σωστή η λέξη που του λέω, που όπως το αναφέρω, τεχνολογίας. Μάζοξης, αποθηκευτικής.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς.
0: Δεν το λέω ως απόβλητα, το λέω ότι κάτι, τι έχει να προσφέρει ως προς την παραγωγή, τι έχει να προσφέρει ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα, ως προς στα παραγωγικά κτήματα, γιατί δεν πηγαίνουν μες στις πόλεις, πηγαίνουν σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Ναι.
0: Και με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου, να κλείσουμε.
1: Okay. Εκείνο που ήθελα ακόμα λίγο να πω είναι ότι επίσης υπάρχει και μία απάτη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε, καταργώντας τις εγκαταστάσεις εκεί στα ορυχεία και στα εργοστάσια της ΔΕΗ, θα αναπληρωθούν οι θέσεις από τους ανθρώπους που θα δουλεύουν στα data centers, και ξεκίνησε με ένα νούμερο ότι θα απασχολούνται 15.000 άνθρωποι, μετά το πήγανε στους 1.500 και τώρα η πραγματικότητα είναι ότι θα δουλεύουν μετά το τέλος της εγκατάστασης των data centers 80 με 120 άτομα μόνιμο προσωπικό.
0: Πρωτήτερα πόσοι δουλεύανε?
1: Δουλεύανε 2.500 κόσμος για αντίστοιχη ισχύ παραγωγής ενέργειας.
0: Άρα είναι...
1: Δηλαδή χάνουν τη δουλειά τους.
0: Ακριβώς, είναι πολύ στενάχωρα όλα αυτά.
1: Και θα δουλεύουν 100 με 150 άτομα το πολύ, ας πούμε.
0: Ουσιαστικά δηλαδή δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε απολύτως στην πατρίδα μας. Είναι ένα φορτίο το οποίο θα το σηκώσει ο ελληνικός λαός και κυρίως οι περιοχές, οι αγροτικές, οι παραγωγικές, με τα όσα προβλήματα συναντάνε στην καθημερινότητά της. Αυτό είναι ένα επιπλέον και που είναι και σοβαρό, γιατί εκεί μέσα είπαμε, σε αυτά κρύβεται η ιδιωτική ζωή ατόμων, ναι, προσώπων, ναι, ναι, και επιχειρήσεων.
1: Ναι. Αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, να πω κάτι ότι ακόμα, ότι όλο αυτό γίνεται γιατί πλέον η παραγωγή έχει τίνει να εξαφανιστεί και να αντικατασταθεί από αξίες που δεν είναι παραγωγικές αξίες. Δηλαδή είναι χρηματιστήριο, ας πούμε. Και τι χρειάζεται στο χρηματιστήριο? Θέλει να μπορούμε, πληροφορία χρειάζεται, να ξέρουμε πότε θα ανέβει η μετοχή, πότε θα κατέβει η μετοχή. Αυτό το ρόλο παίζουν τα data centers σε επίπεδο, ας πούμε, πλουτισμού κάποιων. Ουσιαστικά εξυπηρετούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης τις προβλέψεις για τις κινήσεις χαρτοφυλακίων, νομισμάτων, πετρελαίου, χρυσού κλπ. Για να κάνουν κάποιοι έξυπνες αγορές, να προλαμβάνουν τις εξελίξεις και να πλουτίζουν εις βάρος του λαού. Όπως έγινε και στο χρηματιστήριο Αθηνών, θυμάσαι.
0: Ο λαός αυτά τα αναφέρει έτσι, θα έλεγα, σκοπτικά, σαρκαστικά,

0: τιμές κατασκευών κλπ. Εκεί παράγεις ένα προϊόν ζωντανό δηλαδή. Τώρα παράγεις αέρα κοπανιστό όπως το είπες. Αλλά αυτός ο αέρας κοπανιστός, αν έχεις την πληροφορία, πουλιέται πολύ ακριβά. Κατάλαβες. Γι' αυτό στείλουν όλα αυτά τα data centers κλπ. Να έχουν συγκεντρωμένη την πληροφορία στα χέρια τους.
1: Και ελεγχόμενη.
0: Και ελεγχόμενοι.
1: Και στο ελεγχόμενο μπαίνουμε και εμείς οι ίδιοι, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά μιλάμε για στέρηση δημοκρατικών δικαιωμάτων.
0: Ακριβώς.
1: Περνάμε από τον ανθρωπισμό στον μεταανθρωπισμό.
0: Έτσι.
1: Κύριε
0: ακριβώς.
1: Παπαγύριου, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσο ωφέλιμα, θα έλεγα και ανησυχητικά, όσο και πλέον με την αρχαιοελληνική, να πω, λέξη αγαθότητα, τα παρουσιάσατε με την καλοσύνη την οποία σας διακατέχει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο, για την πρόσκληση και για τον ευχάριστο διάλογο που είχαμε, και νομίζω δόθηκε ευκαιρία σε ανθρώπους που κάπου τα ακούν αυτά σαν εξωγήινα πράγματα να τα εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Και άμα θέλει ο Θεός, μπορούμε να επανέλθουμε και να δώσουμε και περισσότερες εξηγήσεις.
1: Βεβαίως, θα το κάνουμε, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που αναφέρονται, διότι έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Και ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή μας και τα δικαιώματα, τα δημοκρατικά και τις ελευθερίες και το αυτεξούσιο, όπως λέει η ομολογία μας η Ορθόδοξη, πρέπει να τα μαθαίνουμε, να τα τηρούμε και να αγωνιζόμαστε για αυτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, καλά. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, Γιώργος Σιδηρόπουλος είναι Πόντιος Κιλκισιώτης, συντοπίτης μου, ηλιόλος του Κιλκής. Η μάνα εν Θεός, και να πάμε σε μια άλλη πόντια, αυτή τη στιγμή την πρόεδρο, την καλή τη φίλη τη Μαρία τη Χαλκίδου, του Αγίου Αντωνίου, είναι η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Ετοιμάζουν μεγάλη γιορτή σταριού, γιορτή σιταριού.

0: μια. Καλή μου Μαρία. Να το πούμε στα ποντιακά, να καλατσεύσουμε στα ποντιακά.
1: Να καλατσεύουμε.
0: Να καλατσεύουμε. Ντο είνετε.
1: Τσιπ καλά.
0: Άρα έτσι, έμορφα.
1: Πολύ καλά.
0: Ο Γιωρίκανο Σιδηρόπουλον είναι πατριώτης μου από το Κιλκής, από εκεί από το Ηλιόλουστο. Τον ξέρω χρόνια και
1: Γιωρίκα
0: είναι...
1: Γιωρίκα και ο σύζυγος.
0: Ναι. Α, αυτό δεν το ήξερα. Άρα έχουμε κάτι που μας συνδέει. Εμένα κατά το ίμιση η ποντιακή μου καταγωγή, άλλη είναι ντόπια από τη Δοϊράνη Κυλκής, αλλά η κυριοσοφία η Αντωνιάδου είναι το ίμιση. Αν και η πόντι λένε άμα είσαι από τη μαμά είναι το 51%, λέει, είναι παραπάνω, γιατί τα ποντιακά γονίδια είναι πιο ισχυρά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλή μου Μαρία, ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Αγίου Αντωνίου,

0: ενός θα έλεγα με περιαστικού χωριού, αλλά με μοναδική ιστορία και εξαίρετους ανθρώπους, ωραίους ανθρώπους, παραγωγικούς θα έλεγα, πιστούς. Το ποίμνιο εκεί του πάτερ μας Ιωάννη είναι θα έλεγα από τα πλέον πιστά. Και αυτό δείχνεται μέσα από την κουλτούρα που έχει αυτός ο τόπος, όπου εσύ προείστασε εκλεγμένη, αιρετή, πρόεδρος. Ποια είναι η κοινότητα, ποιος είναι ο Άγιος Αντώνιος, για να πάμε στη μεγάλη γιορτή?
1: Η κοινότητά μας είναι του Αγίου Αντωνίου, που περιλαμβάνει δύο χωριά, τον Άγιο Αντώνιο και το Μονοπήγαδο, δύο προσφυγικά χωριά. Το Μονοπήγαδο είναι αμιγώς ποντιακό χωριό, και σήμερα που μιλάμε έχει 184 μόνιμους κατοίκους και είναι το σύνορο που διαχωρίζει την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την περιφέρεια Χαλκιδικής. Και το μεγαλύτερο χωριό που εδρεύηκε η κοινότητα είναι ο Άγιος Αντώνιος, που πήρε το όνομά του και από το ομώνυμο χωριό του Πόντου, τον Άγιο Αντώνιο των Κωτιόρων. Έχει 550 μόνιμους κατοίκους με την απογραφή του 21 και...
0: Αυξάνεται συνέχεια όμως.
1: Αυξάνεται.
0: Δηλαδή,
1: τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη
0: αύξηση. Αυτό θα έλεγα. Υπάρχει μια ζήτηση, το ακούω από διάφορους, ότι θα θέλαμε να πάμε στον Άγιο Αντώνιο, να μείνουμε εκεί μόνιμα. Τι είναι αυτό που κάνει πολύ κόσμο να κάνει αυτές τις σκέψεις, να φύγει από αυτή τη φυλακή της πολυκατοικίας, της πολυκοσμίας, από την πόλη εδώ της Θεσσαλονίκης? Τι έχει δηλαδή αυτό το χωριό, το υπέροχο, που λέει άλλος εγώ πρέπει να πάω και θέλω, το πρέπει δεν είναι εύκολο φυσικά, αλλά θα ήθελα να πάω στον Άγιο Αντώνιο. Έχει υποδομές τέτοιες τις οποίες μπορούν αυτή τη στιγμή να φιλοξενήσουν, να εγκατασταθούν οικογένειες που θέλουν να κάνουν μια άλλη ζωή, εναλλακτική, πιο ήρεμη?
1: Φυσικά, φυσικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό των κατοίκων του Αγίου Αντωνίου είναι η φιλοξενία, που είναι και βασικό χαρακτηριστικό και των Ποντίων και των Σαρακατσάνων και των Θρακετών όμως, που υπάρχουν.
0: Όλων των Ελλήνων ουσιαστικά.
1: Έτσι ακριβώς, της Ελλάδας μας, πολύ σωστά.
0: Μια ράτσα είμαστε.
1: Όλων των Ελλήνων, έτσι ακριβώς. Έχει παροχές στο χωριό. Υπάρχει δηλαδή, κατά κύριο λόγο, αυτό που τραβάει τον κόσμο είναι το σχολείο, που υπάρχει νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο που είναι πάρα πάρα πολύ καλό.
0: Και σημαντικό, γιατί εξασφαλίζεις την αμεσότητα ως προς την μετακίνηση, ως προς την επαφή, ως προς μια άλλη ζωή των ίδιων των παιδιών.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και θα σου πω ότι το χωριό μας σήμερα έχει και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, όσο και γυρεότερους. Και εκεί υπάρχει και η ισορροπία, όπου οι παλιοί βάζουν τη ρίζα και τις ηθικές αξίες και οι νέοι τις ανθίζουν και τις πολλαπλασιάζουν.
0: Έχουν την ορμή, έχουν που λέμε τον ενθουσιασμό. Και αυτό πολύ είναι σωστά, που γίνεται μια μίξη παλαιών και νέων μοναδική, όπου ευδοκιμεί και σπέρνει το καλό και προκοπεί σε αυτόν εδώ τον τόπο.
1: Έτσι
0: που λέγεται
1: ακριβώς
0: το χωριό σου, ο Άγιος Αντώνιος.
1: Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς, Γιώργο μου. Έτσι ακριβώς.
0: Σύλλογοι υπάρχουν?
1: Υπάρχουν αρκετοί τοπικοί φορείς. Από το Σύλλογο Όνων και Κηδεμόνων, από το αθλητικό σωματείο του χωριού μας, το Μάσα Τρόμητος Αγίου Αντωνίου, που ιδρύθηκε το 1980 και λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Υπάρχει ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος είναι και συνδιοργανωτής στη γιορτή που προανέφερες, που έρχεται μεθαύριο το Σάββατο. Υπάρχει η νεολαία του Αγίου Αντωνίου, ο σύλλογός μας. Υπάρχει ο πολιτιστικός σύλλογος Παναγία Σουμελά, το ποντιακό σωματείο του χωριού. Και φυσικά, να μην ξεχάσω και να αναφέρω, ότι υπάρχει και ο πολιτιστικός σύλλογος του Μονοπηγάδου μου.
0: Και να πούμε ότι έχετε εκεί και ένα από τους κορυφαίους γυναικείους συνεταιρισμούς παραγωγικούς της πατρίδας μας.
1: Πολύ πολύ σωστά. Είναι ο πρώτος γυναικείος συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 1997 και είναι ο πρώτος σε όλη τη Μακεδονία.
0: Και με το διάσημο γλυκατζήρι.
1: Κάθε γλυκοπολείο, πολύ σωστά.
0: Γλυκοπολείο, εγώ το λέω γλυκατζήρι. Είναι δηλαδή το διάσημο. Δεν υπάρχει περίπτωση από εκεί να περάσεις, πηγαίνοντας δηλαδή προς την άλλη πλευρά της Χαλκιδικής, δηλαδή προς τα Πετράλωνα, Κρίνη, Πετράλωνα, Μονοπήγαδο, Κρίνη, Πετράλωνα, για να βγεις προς την Τρίγλια και να μην σταματήσεις να γευθείς μοναδικές, παραδοσιακές, του Αγίου Αντωνίου, συνταγές, εδέσματα και γλυκά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, να έρθουμε λίγο στο τι μεγάλο ετοιμάζεται το Σαββάτο.
1: Το Σαββάτο για δεύτερη χρονιά θα έχουμε τη γιορτή σιταριού και τοπικών προϊόντων από τη γη στο πιάτο, όπου τοπική παραγωγή, τοπικοί φορείς θα εκθέσουν, θα κεράσουν, θα προσφέρουν, θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, τα οποία φυσικά είναι από τον τόπο μας, είτε είναι από τον πρωτογενή τομέα απευθείας, όπως είναι τα όσπρια από την οικογένεια Παναγιωτίδη με την επωνυμία Μέρα, τα οποία είναι και καταπληκτικά και πρέπει να τα δοκιμάσετε. Θα υπάρχουν προϊόντα από το γυναικείο συνεταιρισμό μας, από τραχανά, σιρών, φύλλα Περέκ, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και αντίστοιχα και από το κτήμα Περέκ, το οποίο επίσης παράγει παραδοσιακά προϊόντα. Θα υπάρχουν δύο εκθέσεις από τα τοπικά ηνοποιεία. Το μονοπήγαδο έχει το Μοσχόπολης και ο Άγιος Αντώνιος το ηνοποιείο Κελίδης, με εξαιρετικό κρασάκι. Θα έχουμε σταφύλια και τσίπουρο από την οικογένεια της Ξένιας Αχίνη. Θα έχουμε δύο ελαιοπαραγωγούς με το λαδάκι τους, εξαιρετικά παρθένο από τον τόπο μας. Το Άεθον από το μονοπήγαδο, ο κύριος Μπατατόλης, και ο Φανουργάκης, φίλος μας κριτικός, ο οποίος ήρθε μόνιμα και εγκαταστάθηκε στον Άγιο Αντώνιο.
0: Να τη απόδειξη ότι εκεί διαφέρονται πολύ να πάνε, αλλά δεν βρίσκουν σπίτια να αγοράσουν ή να νοικιάσουν.
1: Πολύ, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα έχουμε κυπευτικά επίσης, φρέσκα, ολόφρεσκα, μαναβικά, λαχανικά, μαναβικής κτλ. Από τον Άγιο Αντώνιο. Και δύο υπέροχα μέλια, το μέλι Ανατολή και το μέλι Νασιούδη.
0: Όλα τούτα είναι μια πανδεσία γευσιγνωσίας, της παράδοσης, του τόπου γενικότερα. Ξεκινάει η εκδήλωση
1: αυτά,
0: πότε, πότε, πού και αν η είσοδος είναι ελεύθερη, όσον αφορά δηλαδή...
1: Η εκδήλωσή μας θα γίνει στην κεντρική πλατεία του χωριού, στον Άγιο Αντώνιο, στις 6 ώρα το απόγευμα. Θα υπάρχουν και τοπικοί σύλλογοι να χορέψουν, θα έρθουν και από τη Θέρμη.
0: Όπως οι σύλλογοι, όπως.
1: Σωματείο Παναγίας Σουμελά της Θέρμης, Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Βασιλικών, ο Λαχοσιβά, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Ουρωτής, η Πηγή.
0: Άρα θα υπάρχει πανδεσία παραδοσιακών χορευτικών
1: είναι
0: συγκροματιμάτων.
1: Είναι αντάμωμα γεύσης, μουσικής, χορού, διάθεσης. Ένα πολύ όμορφο πακέτο που αξίζει τον κόπο όλοι να κάνουν τη βόλτα τους, να έρθουν να το δουν. Να
0: μα
1: το
0: οι δρόμοι θα είναι προς τα εκεί όλοι, στραμμένοι. Η σκέψη και το βλέμμα και η διάθεση όλων των ανθρώπων που θέλουν να ξεσκάσουν, να ξεφύγουν από αυτή εδώ τη φυλακή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη φυσικά για τον κόσμο. Μουσική ζωντανή.
0: Θα υπάρχουν δηλαδή μουσικά σχήματα.
1: Δύο για την ακρίβεια. Ένα για ποντιακά και ένα για τα παραδοσιακά που αργότερα θα συνεχίσουν και για το γλέντι για τον κόσμο.
0: Άρα θα μπορεί και ο κόσμος εκεί να έρθει να δοκιμάσει, θα μπορεί να αγοράσει κιόλας κάποια παραδοσιακά προϊόντα.
1: Βεβαίως.
0: Και να χορέψει φυσικά.
1: Έτσι ακριβώς. Και όλο το νόημα της εκδήλωσης είναι αυτό που βλέπουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη και σε κάθε πόλη να το δουν πώς το παράγαμε εδώ στο χωριό μας και το προσφέρουμε ατόφιο.
0: Άρα,
1: ακόμα και πριν συσκευαστεί.
0: Άρα, κλείνουμε με το κάλεσμα ξανά, με τη φωνή της ψυχής και της καρδιάς, να ακουστεί έντονα και δυνατά, μέσα από, θα έλεγα, τη φωνή, της καλή μας της Προέδρου της Μαρίας της Χαλκίδου από τον Άγιο Αντώνιο, της Προέδρου της Κοινότητας και φυσικά όλων των κατοίκων. Κλείνουμε με το κάλεσμα, με όλη τη δύναμη της ψυχής σου.
1: Σας προσκαλούμε με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου στη γιορτή σιταριού και τοπικών προϊόντων.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά
1: πολύ,
0: να είμαστε εκεί κοντά σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Δική μας και υποχρέωση. Καλή επιτυχία. Πολλά, πολλά, πολλά εύγε σε όλους τους κατοίκους του χωριού και στον, θα έλεγα, Ρέκτη, πατέρα Ιωάννη. Έναν άνθρωπο που διακονεί για πολλά χρόνια την Ορθοδοξία, που διακονεί τον πολιτισμό, την παιδεία και πάλι απ' όλα
1: αγαπάει τον τόπο μας,
0: την αγάπη του Χριστού.
1: Έτσι.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, καλή μου Μαρία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δημήτρη μου, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να πάμε τώρα όμως στον πρόεδρο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης, τον αγαπητό τον φίλο τον Παύλο τον Γαλεγαλίδη, όπου το Σαββάτο που μας πέρασε υπήρχε, το Σαββατοκύριακο, μια μεγάλη γιορτή, θα λέγαμε γαστρονομίας ποντιακής και όχι μόνο, στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπου τη διοργάνωσε η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, για να μας πει ο καλός ο φίλος ο Παύλος ο Γαλεγαλίδης τι είχε συμβεί και τι ακόμα σχεδιάζουν για τις επόμενες ημέρες. Ακούγοντας ένα ωραίο τραγούδι όμως και τον Αγνών η αγάπη τεσών, Μαθαίος και Κωνσταντίνος Σαχουρίδης.

0: Αγαπητέ μου Παύλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές του Flash Radio.
0: Φίλε μου Παύλο, ασταμάτητη, τεμέτωρον ασταμάτητη. Η πόντι, θα έλεγα ανήσυχη, έλεγαν οι παλιοί και πάνω στην πέτρα σπέρνουν.
1: Έτσι λέγανε.
0: Έτσι λέγανε. Παύλο μου, θυμάμαι τον παππού μου, τον Χρήστο τον Αντωνιάδη, έλεγε πουλόπου μιωρίκα, τον έλεγα παππού ντόνουνις, την πατρίδα μαραεύω. Αυτό όλο με έλεγε. Παππούς μου ο Χρήστος Αντωνιάδης, είχε από τον Κλικής. Την πατρίδα μαραεύω, λέει. Τώρα.
1: Ταλαιπωρημένος λαός, όλο κακοχίες, όλο προσφυγιά, όλο αναζητήσεις. Αυτά να πάνε.
0: Όμως. Σπήραν, φερίστηκαν και θύελες, όμως ο καρπός στέργευσε. Και τώρα με εσάς τους νεότερους, όπως εσύ που εκπροσωπείς τον Σύνδεσμο των Ποντιακών Σωματείων του Νομού Θεσσαλονίκης, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ποντιόπουλα, αγόρια και κορίτσια, όλο κάτι σπέρνεται, κάτι δημιουργείται, όπως τη μεγάλη γιορτή πριν λίγες ημέρες στην περιοχή της Καλαμαριάς. Γαστρονομίας, ποντιακών ευεσμάτων και όχι μόνο. Για ενημέρωσέ μας, σε παρακαλώ πολύ. Τι ακριβώς κάνατε?
1: Ήταν ένα διήμερο γεμάτο πόντο, γεμάτο ποντιακό πολιτισμό, γεμάτο ιστορία, γεμάτο μνήμες, γεμάτο ζωντάνια. Ήταν το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακού Χορών, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αφιερωμένο στη μνήμη του εμπνευστή, του ιδρυτή, του επί 9 χρόνια Προέδρου και επίτιμου Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, του αείμνηστου καθηγητή Γεωργίου Παρχαρίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή φέτος. Και όλες οι δράσεις της Ομοσπονδίας αφιερώνονται προς τη μνήμη του. Λοιπόν, ήταν ένα διήμερο, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6:30-7 η ώρα το απόγευμα, όπου πάνω από 2.000 χορευτές από όλη την ελληνική επικράτεια, από όλους τους συλλόγους σχεδόν της Ομοσπονδίας, συγκεντρώθηκαν συγκροτώντας 5 μεγάλα χορευτικά τμήματα από τις 5 περιφέρειες. Χόρεψαν όλοι μαζί, χόρεψαν ξεχωριστά. Είχε δρόμενα, είχε αφιερώματα, είχε τον χορό σέρα από όλους τους χορευτές από όλη την Ελλάδα. Είχε την είσοδο των λαμπάρων, είχε πάρα πολλά, μια εξαιρετική βραδιά. Ένα αφιέρωμα που για τον ποντιακό πολιτισμό ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραία εκδήλωση για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Την επόμενη μέρα το γλέντι συνεχίστηκε βέβαια για όσους θέλανε σε ένα νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, παίζοντας μόνο ποντιακή μουσική, και την άλλη μέρα το πρωί, σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμαριάς, πραγματοποιήθηκε το θεσμοθετημένο πλέον event της δεύτερης ημέρας του φεστιβάλ, που είναι η Ποντιακή Γαστρονομία, όπου εκεί στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού μπροστά στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς στήθηκε ένα μεγάλο πανηγύρι. Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα παρασκεύαζαν και προσέφεραν ποντιακά εδέσματα σε όσους παρευρίσκονταν. Παράλληλα, μουσική έπαιζε στο χώρο της πλατείας με ποντιακά και χόρευε και διασκέδασε ο κόσμος. Ήταν ένα ωραίο πανηγύρι που ξεκίνησε από τις 11 η ώρα το πρωί και πήγε μέχρι τις απογευματινές ώρες.
0: Άρα ένα πλούσιο πρόγραμμα, ποντιακό, ελληνικό, παραδοσιακό, παντρεμένο με την ποντιακή γαστρονομία και πάνω απ' όλα με την ποντιακή ψυχή.
1: Είναι μία δράση κορυφαία, θα ήθελα να ενημερώσω, η κορυφαία δράση της Ομοσπονδίας όσον αφορά έτσι, τον πολιτισμό κάθε χρόνο γίνεται σε διαφορετική πόλη της
0: Επικράτειας. Αυτό ακριβώς σας ερωτούσα.
1: Ναι, ναι, γίνεται σε διαφορετική πόλη. Του χρόνου πιθανότατα θα γίνει κάπου όταν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύντομα σε κάποια πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, τον άλλο χρόνο σε κάποια πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας ή της Θράκης, τον άλλο χρόνο σε κάποια πόλη της Νότιας Ελλάδος ή της Πελοποννήσου, Νότιας Ελλάδας, Δερεάς Ελλάδας, τον άλλο χρόνο σε κάποια πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Άρα υπάρχει δηλαδή ένας κύκλος παρουσιάσεων του φεστιβάλ, το οποίο είναι πανελλαδικό και δίνει τη χαρά σε περιοχές, σε τόπους που έχουν ρίζες, όπως όλη η πατρίδα μας φυσικά, ποντιακές, να δείξουν δηλαδή μέσα από τα δρόμενά τους τη θύμηση. Στην παράδοση
1: ακόμα, ακόμα και σε περιοχές που δεν έχουν έντονο ποντιακό ή προσφυγικό στοιχείο.
0: Όμως και εκεί πραγματοποιείται το φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην πόλη της Καρδίτσας, ας πούμε, περίπου πραγματοποιήθηκε πέρσι. Που ήταν ένα επιτυχημένο φεστιβάλ και εκείνο, εξαιρετικό. Αναδείξαμε σε μια περιοχή της Ελλάδας που δεν έχει έντονο
0: ποντιακό στοιχείο.
1: Ποντιακό στοιχείο. Αυτή την πλευρά του πολιτισμού μας.
0: Παύλο μου, τα δρόμενα δεν σταματάνε. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία είναι ζώσα, είναι ζωντανή, είναι επίκαιρη κάθε ημέρα, όπως και φυσικά εσύ που προείστασε του Συνδέσμου των Ποντιακών Σωματείων του Νομού Θεσσαλονίκης. Δράσεις, δρόμενα συνεχόμενα. Εγώ να κλείσω με ένα λεπτό που έχουμε με το ερώτημα σε σένα και τη δική σου απάντηση, να έρθουν τα νέα παιδιά, τα ποντιόπουλα και όχι μόνο, να εθελοντικά να μπουν στην ψυχή των πολιτιστικών ποντιακών συλλόγων.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι το διακύβευμα. Σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους αυτό είναι το διακύβευμα. Να έρχεται η νεολαία να συμμετέχει, να αποφασίζει, να δημιουργεί. Αυτό είναι το διακύβευμα. Θέλουμε την νεολαία μαζί μας και δόξα Θεώ η Ομοσπονδία, η Παμποντιακή Ομοσπονδία έχει ένα εύρος νεολαίας με δικά της όργανα, είναι η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας, η οποία είναι σε όλη την επικράτεια πάλι, όπως είναι η Ομοσπονδία, με δικά της διοικητικά συμβούλια και τέτοια. Δηλαδή υπάρχει μια δομή σχετική σε αυτό το θέμα και κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Είμαστε υπερήφανοι για την νεολαία, για την ελληνική νεολαία, παρόλο που δεν προωθείται από τους κρατικούς φορείς, παρόλα αυτά η ελληνική νεολαία όλο και περισσότερο πλησιάζει προς την παράδοση.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο, θα έλεγα, επίτευγμα, η μεγάλη επιτυχία των πολιτιστικών συλλόγων που αγκαλιάζουν τα δικά τους, ο κάθε ένας και όλοι μαζί, παιδιά, ελληνόπουλα, όπου σπέρνουν ελληνισμό μέσα από τις θυμίσεις των παλιών της παράδοσης. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, αγαπητέ μου Παύλο.
1: Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο, τα λέμε πάλι.
0: Θα τα λέμε γιατί έχουμε, είπαμε, θα καλατσεύουμε έμορφα πράγματα. Γιατί
1: και
0: όλα
1: τα. Και τη των συλλόγων να αναδεικνύεται έτσι όπως κάνετε συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, να είστε καλά. Να είστε καλά και μπράβο σας. Δημήτρη, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Συνήθως την Παρασκευή το μεσημέρι, όταν είσαι ακόμα στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη και πίνεις, πώς το λένε, μπορεί να σκεφτείς ότι το ίδιο απόγευμα μπορεί να πιεις τον καφέ σου στο Ορτάκεϊ με θέμα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Δεν είναι σεμινάριο, θα έλεγα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί να γίνει δική σου πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Κλείσου το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι. Τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο. τραγανός μπακλαβάς και λαχτηριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη πλέον είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλεί να τη ζήσεις. Η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Μη χάνεις χρόνο. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και φύγαμε για την Κωνσταντινούπολη. Αγαπητέ μου Δημήτρη, φτάσαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα προσωπικά. Στους φίλους τους καλούς που μας παρακολουθούν κάθε μέρα 6 με 7 και κυρίως τους σημερινούς καλεσμένους που μας ταξίδευσαν μέσα από την πληροφόρηση, μέσα από την ενημέρωση, μέσα από τις ελληνικές σκέψεις, όπως είναι ο Πέτρος Παπαγεωργίου, ο μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος του και μηχανικός και υπεύθυνος της θεματικής ομάδας βιομηχανία και καινοτομία και συντονιστής του Διαρκούς Βουλευτηρίου της Νίκης, του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος της Νίκης, της Μαρίας της Χαλκίδου, από τον Άγιο Αντώνιο του Δήμου Θέρμης, την πρόεδρο της κοινότητας, όπου ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή και μας προσκαλούν όλους. Γιορτή Σταριού, Γευσηγνωσίας και Γλεντιού. Και φυσικά τον Παύλο τον Γαλεκαλίδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης, όπου έγινε μια πολύ μεγάλη γιορτή το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, γαστρονομίας ποντιακής και όχι μόνο όμως, ήταν το Φεστιβάλ των Ποντιακών Συλλόγων Πανελλήνια. Σας ευχαριστούμε όλους, ραντεβού αύριο 6 με 7 και κλείνουμε αν προλαβαίνουμε και εμένα Δημήτρη τραγούδι και να ετοιμαστούμε για τον αγώνα πλέον της εθνικής μας Ελλάδος, το τραγούδι των αλήγιστων για όλους τους ανθρώπους που μπορούν να παλεύουν, να ονειρεύονται, να είναι ρωμανικοί, να έχουν παλικαρίσια, Ρώμη, ψυχή και καρδιά, το τραγούδι των αλήγιστων.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στον Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
3: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4.

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλό μήνα. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Η πρώτη μέρα του Οκτώβρη, με όλα όσα μας φέρνει.

Ο Γιώργης Σοπανάρητος βεβαίως στην ρύθμιση του ήχου, σε ρόλο Γόνδο Ιέρη, ράδιο σκηνοθέτη. Ποιος το πιάσαν σήμερα τα ερωτικά του, όπως αντιλαμβάνεστε. Μας ξεκίνησε με τον Ενρίκε εδώ.

στους 21 βαθμούς στη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τους 24 έφτασα σήμερα, με τον φθινοπορεινό ήλιο να κυριαρχεί. Ίδια εικόνα αναμένεται και αύριο και το Σάββατο, με μικρή ανώδο της θερμοκρασίας την Κυριακή.

και επειδή ξεκίνησα όπως πάντα ξεκινώ με τα του καιρού, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη. Από χθες βράδυ αγνοούνταν ένας 81χρονος. Οι έρευνες για την ανέβρεση του είχαν τραγική κατάληξη λόγω της κακοκαιρίας που έπληκε την περιοχή. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά στη θέση καβαλάρης της τοπικής κοινότητας Καρινών στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο 81χρονος είχε φύγει από το σπίτι προκειμένου να ταΐσει τα ζώα του, ακολουθώντας τη διαδρομή που έκανε καθημερινά, όμως δεν επέστρεψε. Η οικογένεια του ανησύχησε και ξεκίνησε να το αναζητά, με τις έρευνες να δυσκολεύουν σημαντικά λόγω της νύχτας και της έντονης κακοκαιρίας η οποία επικρατούσε.

Όπως λένε οι πληροφορίες, είναι εντυπωσιακά τα ύψη βροχής που κατεγράφησαν στην Κρήτη από χθες βράδυ ως το μεσημέρι σήμερα, με τα ανώγια να φτάνουν τα 361,4 χιλιοστά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια τμήματα του νησιού. Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η μονάδα μετέω του Εθνικού Αστεροσκοπείου επιβεβαιώνουν το μέγεθος της κακοκαιρίας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται στις περιοχές που έχουν δεχθεί και το ισχυρότερο πλήγμα.

Ωστόσο, από αύριο το απόγευμα, 2 Οκτωβρίου, αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr. Με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι θα διατηρηθούν έως το απόγευμα της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου.

Μας έφυγε λίγο το τραγούδι, κύριε Πανάρετε. Μες στην Κάλη Μινόγκ τώρα μου ρίξατε Σαββόπουλο. Πώς το καταφέρατε αυτό? Ο δαίμον του τυπογραφείου. Μέχρι νεοτέρες εδώ στον Φλάς 99,4. Δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα με την Κάλη Μινόγκ και τον Σαββόπουλο. 1-1, κύριε Πανάρετε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.

0: Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Σήμερα λοιπόν ο μεγάλος αγώνας της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου στο γήπεδο της Τούμπας στις 9:45, στις 10:15. Η εθνική μας ομάδα σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας κάνει το 2-2 στον όμιλο με τις εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Σήμερα δίνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα με προφανώς με 12ο παίκτη εντός του γηπέδου τους Θεσσαλονικείς και τους Βορειοελλαδίτες εν γέννη. Προφανώς και ξυπνάνε μνήμες από το Euro του 2004, εκείνο το επικό Euro που όλοι μας ζήσαμε. Είτε στην Πορτογαλία αυτή που πήγατε, είτε εμείς που μείναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μύρισε άρωμα Euro, δεν ξέρω αν το μυρίζετε και εσείς στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πάντως η εθνική μας είχε να δώσει επίσημο αγώνα στην Θεσσαλονίκη περισσότερο από 2 δεκαετίες. Τα εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί, άμα τι εμφανίσει μάλιστα.
1: Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωποι, ερήμοι και απρόσωποι.
0: Οι κρατήσεις τραπεζιών στα καφέ που έχουν μεγάλες τηλεοράσεις και
1: μα η δικιά μου έχει.
0: Μαζεύονται οι φίλοι αυλοί παραδοξιακά για να παρακολουθήσουν αγώνες. Έχουν κλείσει τα πάντα εδώ και μέρες.

0: Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις σε κασκόλ, σε σημαίες τις τελευταίες μέρες.
1: Και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
0: Αυτό το οποίο μένει να πούμε είναι καλή επιτυχία στους παίκτες της εθνικής μας ομάδος. Να επαναλάβω και πάλι, απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία.

Τραγωδία το μεσημέρι στη Φούρκα της Χαλκιδικής. Με έναν 65χρονο να χάνει τη ζωή του καταπλακωμένος από δέντρο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 στην παραλία της Φούρκας, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το κορμός του δέντρου καταπλάκωσε τον 65χρονο. Ο άτυχος άντρας απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διαρκής προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής, αναφέρουν διπλωματικές πηγές για την τουρκική Ναύτεξ, με την οποία η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδα στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενέργεια αυτή συνιστά άλλη μια προκλητική μονομερή ενέργεια, τονίζουν χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών χωρίς τη συνένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Μήνυμα διαρκού στήριξη τη Ελλάδα προ την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε από τη Λευκοσία ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Δένδια, υπογραμμίζοντα ότι η χώρα μα θα είναι εδώ και θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Με αφορμή την παρέλαση, μάλιστα, για την επέτειο τη Κυπριακή Ανεξαρτησία, ο Νίκο Δένδια εξέφρασε τη χαρά και την τιμή που βρέθηκε εκεί. Σημειώνοντα ότι η παρέλαση προβάλλει μια σημαντική ιστορική πραγματικότητα, ιστορική κατάκτηση του ελληνισμού

Το διαζύγιο της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία είναι οριστικό, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταλόγησε μάλιστα στην κυβέρνηση αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

0: δύο.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Γιώργης ο Παναλήτος έχει ετοιμάσει και ένα απόσπασμα για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ναι, κύριε Παναλήτη, να τον ακούσουμε.
0: 200.000 ευρώ το τετραγωνικό. Με 250.000 ευρώ. Εδώ, στον αστικό ιστό. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Για το ότι θα απαγορεύσουμε όσα ήδη έχουν πουληθεί τώρα και πάνω από 10 χρόνια να μπαίνουν στη βραχυχρόνια μίσθωση και θα είναι ή ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Κοστίζει να πείτε ναι? Τι σας κοστίζει? Τι σας κοστίζει, εξηγήστε σήμερα στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, στους νεότερους ανθρώπους, στους φοιτητές που δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Τι κοστίζει στη Νέα Δημοκρατία να πει τέλος Airbnb και Golden Visa μαζί? Εφαρμόζουμε το ιταλικό παράδειγμα. Καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κοστίζει? Μηδέν, ούτε ένα ευρώ. Εγώ είπα 140, μου δώσετε μεγαλύτερο επιχείρημα, 180, 250, 300 μέχρι τέλος χρονιάς. Ρίχτε τα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι ζητάτε? Άδεια από ποιον? Αφήστε λοιπόν τα γαλάζια γράμματα και τις γαλάζιες επιστολές. Ο λόγος που δεν στηρίζετε αυτές τις επιλογές είναι ο ίδιος με την πολιτική για τις 120 δόσεις. Ο ίδιος είναι ο λόγος. Η αλαζονία, η αμετροέπεια και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Και όσο δε αφορά αυτά που άκουσα στην αίθουσα, εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάσουν δίπλα μου, ούτε μακριά μου, ούτε κοντά μου, ούτε τρεις, ούτε πέντε θέσεις. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Πάω ως απλός φίλαθλος και κάθομαι στη θέση μου όποιος αν κάθεται δίπλα. Από το σχολείο, την εκκλησία, τους υπερήλικους που μένουν ακόμη μέσα στα κοντέινερς. Και όσο δε αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν δεν υπήρχε αυτό, αν είχαμε ακούσει αυτά που λέγατε εσείς, ουδέποτε θα υπήρχε παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Γιατί τα παχιά λόγια δεν φέρουν αποτελέσματα. Αποτελέσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Ο σεβασμός στους θεσμούς, στους νόμους, αυτή την αντιπολίτευση που έχει τη Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε μάλιστα και λόγο για γαλάζια γράμματα. Μου θύμισε εκείνο το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη. Α, το έχουμε κιόλας. Σε κάτι τέτοια δεν σας πιάνω, κύριε Πανάρετε.

0: Αναφορικά με την υπόθεση Τριαντόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
1: τα γαλάζια σου γράμματα.
0: Ανέφερε σχετικά ότι είναι εξέλιξη που είναι αποτέλεσμα της τάσης του κύριου Τριαντόπουλου, την οποία ήθελε ο ίδιος. Πρόκειται, είπε, για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Επίκειται η εκδίκαση της υπόθεσης από το ειδικό δικαστήριο. Η κυβέρνηση σέβεται κάθε απόφαση. Δεν είμαστε σε εκείνους που δεχόμαστε αλλά κάρτις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης, άλλες φορές τους αρέσει ο Άριος Πάγος και άλλες όχι. Είναι εξέλιξη που είναι αποτέλεσμα της τάσης του κύριου Τριαντόπουλου. Για το Πασόκ που τις τελευταίες μέρες μιλά για δικαίωση, όπως είπε.
1: Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνω.
0: Υπενθύμησε σχετικές τοποθετήσεις τελεχών και του Νίκου Ανδρουλάκη. Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Πιστεύουμε στην αθότητα του κυρίου Τριαντόπουλου. Είναι συνήθεια όταν ξεκινάει μια υπόθεση να γεμίζει πρώτο σέλιδα, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα, αύριο ο Πρωθυπουργός πρόκειται να βρεθεί στην Πιερία. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά περιοδεία σε Πιερία και Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο που μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ, θα υπογράψουν πρωτόκολλο για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την περιοδία του αύριο στην Πιερία στις 11 με συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδυνας Κολυνδρού, τον κύριο Κομπατσιάρη, στο Δημαρχείο της περιοχής. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO, μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Την ίδια ώρα έχουμε τι? Επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Μάλιστα, ο πρόεδρος της αριστερής συμπαράταξης μοιράστηκε και φωτογραφίες από την επίσκεψή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη, γράφει ο ίδιος. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις, λέει. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Εδώ να σημειώσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται το Άγιο Όρος 12 χρόνια μετά την προηγούμενη επίσκεψή του, τον Αύγουστο του 2014, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντροπή, έσχος και κρίμα, το καρφί πολλάκι για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Έτσι για να τα πούμε όλα σήμερα. Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως πού πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει, γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου για να σου πω ποιος είσαι, λέει ο κριτικός βουλευτής. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Όλο αυτό τώρα το είπε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, γιατί για το γεγονός ότι συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα ο πατήρ Διονύσιος Λινός, σύζυγος της Αθηνάς Λινού.

Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν οι 120 δόσεις και το πλαίσιο για τους servicers. Θα εφαρμοστούν άμεσα, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι έχει δοθεί συνολικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, μαζί με τα 2,2 δισεκατομμύρια της

0: έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
6: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
7: Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. Είναι Πέμπτη, είναι η 1η του Οκτώβρη. Καλώς ορίσατε στον Flash. Ο Γιώργης ο Παναρέτος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στην Αθήνα, πάμε να καλησπέρισουμε τον Κώστα τον Μαργαρίτη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς, στους ακροατές και στον Γιώργο τον Πανάρα.
7: Έλα, εδώ πάντως εμείς χορεύουμε σε ρυθμούς εθνικής, δηλαδή ό,τι έβλεπα την περίοδο του Euro που ήμουν στους δρόμους συνέχεια να καλύπτω εκεί τις εορταστικές, τις πανηγυρικές εκδηλώσεις μετά από κάθε επιτυχία της εθνικής, το βλέπω και σήμερα στους δρόμους Θεσσαλονίκης και χαίρομαι ιδιαίτερα να βλέπω τους, τα νέα παιδιά να δείχνουν με τόσο έντονο τρόπο την αγάπη τους για την ελληνική ομάδα, αγαπητέ Κωνσταντίνη.
8: Έτσι, και είναι
7: να ξεκινήσω
8: ομάδα.
7: Να ξεκινήσω από τα ευχάριστα.
8: Ελπίζουμε και προσδοκούμε νίκη για να τριτώσει το καλό που λέμε. Μετά τη Σερβία, μετά τη Γερμανία, να και η Ολλανδία τώρα να την κερδίσουμε για να πάμε 3x3-9.
7: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα έχουν όλη την υποστήριξη της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας, ολόκληρης Ελλάδας, οι παίκτες εθνικής μας. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία και πάμε στα δικά μας τώρα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, που δεν είναι μόνο δικά μας, είναι ολονών.
8: Έτσι, έτσι ακριβώς.
7: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, διότι θέλω να πάρουμε λιγάκι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και θέλω μια γνώμη.
8: Κοιτάξτε, μέτρα ή μη μέτρα εγώ θα τα χαρακτηρίσω, τα οποία δεν λύνουν το πρόβλημα.
7: Σε καμία των περιπτώσεων.
8: Από τι θες να ξεκινήσουμε, από τα λεπτά ή από τις 120 δόσεις οι οποίες δεν έχουν εξειδικευθεί, οι οποίες πραγματικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν είναι ανάσα.
7: Δεν είναι τώρα. Με 5,5% επιτόκιο, τι ανάσα να είναι τώρα, σοβαρά μιλάμε.
8: Επομένως, όχι μόνο αυτό, και πρέπει να έχει...
7: Υπερανάληψη σε ATM κάναμε δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα.
8: Πράγματα τα οποία τελικά ήθελα να ξέρω, υπάρχουν κάποιοι δίπλα που θα προστατεύσουν τον Πρωθυπουργό ή τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα για να τον οδηγήσουν σε μεγάλη ήττα τις εκλογές του 27. Διότι αυτά, όσοι του τα εισηγούν, δεν πρέπει να τους είχε διώξει κλωτσιδών. Σας τα είπα από την ομιλία του στην έκθεση. Ότι αυτά δεν είναι μέτρα. Θες να βάλεις μέτρα, φωνάζεις τα επαγγελματικά επιμελητήρια, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια, φωνάζεις αν δεν θέλεις τα επιμελητήρια τη ΓΕΣΕΒΕ, φωνάζεις την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, τους βάζεις κάτω και λες ελάτε εδώ. Έχω μέσα στο παγκάρι 10 ευρώ. Πώς προτείνεται να σας τα μοιράσω? Έτσι και έτσι. Και βγαίνεις σε κοινή συνέντευξη τύπου μαζί τους για να τους εκθέσεις, για να πεις ότι εγώ έχω όλη την καλή προαίρεση, αλλά οι δικοί σας οι εκπρόσωποι ζητήσαν αυτά και μπορώ να δώσω αυτά, και έτσι προχωράς. Όμορφα, ωραία. Εγώ δεν είπα ούτε να γίνει υπέρβαση, ούτε να φάμε κόκκινες κάρτες, ούτε να δώσουμε στίγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εμείς είμαστε πάλι...

0: θαλασσόνες και ξοδεύουμε και σπαταλούμε το χρήμα, αλλά προτείνω μια κατανομή η οποία να είναι ορθολογική και να είναι μετρήσιμη για να μπορεί να πιάσει τόπο. Αυτά είναι μέτρα τα οποία εξοργίζουν, αντί να κάνουν καλό, κάνουν κακό. Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει την καλή διάθεση. Οι όλοι από κάτω πρέπει να τους ξυλώσει και να τους πετάξει άμεσα. Ο ένας μετά τον άλλον είναι προβληματικά στοιχεία. Πώς θα το πούμε για να το καταλάβει? Ποιο μέτρο από αυτά, πες μου εσύ, σε οποιοδήποτε πολίτη, σε οποιοδήποτε επαγγελματία, παίρνει ανακούφιση? Κανένα.
1: Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα, σε καταλαβαίνω απόλυτα προς αυτό που λες. Πες μου λίγο, πάμε λίγο, σε παρακαλώ, στο θέμα των καυσίμων, έλα.
0: Λοιπόν, τα καύσιμα. Τα καύσιμα, όπως είδατε, σε όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέω για Ευρώπη, μειώσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μειώσαν το ΦΠΑ, 0,30 είναι ο ειδικός φόρος που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο λίτρο. Και εμείς έχουμε 0,75. Λοιπόν, κάνε το 0,75, 0,50, είσαι και πάνω από το 0,30, 0,35 και ανακουφίζεις με 0,20 λεπτά το λίτρο, κατεβάζεις και το ΦΠΑ. Και να σας πω και κάτι, δεν βγαίνεις από αυτά, δεν θέλεις, γιατί υπάρχει αιμονή μέσα σε αυτό, υπάρχει αιμονή και από τον κύριο Χατζηδάκη, υπάρχει αιμονή και από κάποιους εντός εισαγωγικών τεχνοκράτες που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και δεν ξέρουν τι
1: τώρα
0: σημαίνει πιάτσα και πεζοδρόμιο.
1: Γιατί το πας τόσο αγριεμένα τώρα, αιμονή?
0: Δεν το πάω αγριεμένα, το πάω αγριεμένα.
1: Ο Χατζηδάκης δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Τώρα, εντάξει, δεν είναι πολιτική τοποθέτηση αυτή τώρα. Έτσι, είναι
0: ποτέ.
1: Πολιτική τοποθέτηση του Βελόπουλου.
0: Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους δεν δικαιούνται να μιλούν για το λαό και για μέτρα που ανακουφίζουν το λαό. Κλείνει η παρένθεση. Έρχομαι λοιπόν στα μέτρα. Και λέω, μπορεί να κάνεις 0,50 τον ειδικό φόρο κατανάλωση να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ξέρω, ο κ. Χατζηδάκης δεν είναι υπουργός οικονομικών, δεν είναι υπουργός ανάπτυξης, δεν παίρνουν από αυτόν. Δεν παίρνουν από αυτόν τώρα τα μέτρα τα οποία αφορούν στις τιμές των καυσίμων.
0: Και από αυτόν.
1: Και από αυτόν.
0: Αλλά δεν το ζήτημα
1: δεν είναι
0: αυτό.
1: Ο καθήλυνα αρμόδιος, Φρε Κωνσταντίνε, τώρα.
0: Ερχόμαστε λοιπόν.
1: Τι είναι τώρα αυτό τώρα με τον Χατζηδάκη, θα βάλουμε.
0: Του κυβερνητικού έργου. Λοιπόν, έχει τεράστια ευθύνη. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλεις αυτά. Μη δίνεις τίποτα και πουθενά. Δώσε όλο σου το πλεώνασμα στα καύσιμα και μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Δεν μπορεί εμείς αυτή τη στιγμή να μιλάμε για καύσιμο 2,20, 2,30, 2,40 στα νησιά και 2,60 και να μιλάμε στη Γαλλία για 1,60, στην Κύπρο 1,55. Πιάνω τη βενζίνη, δεν πιάνω το πετρέλαιο. Και όλα αυτά έχουν μια χρονική διάρκεια μέχρι τέλη Νοεμβρίου, γιατί μέσα Νοεμβρίου είναι οι εκλογές του κυρίου Τραμπ και οι συναντήσεις που έκανε και με τον πρόεδρο της Κίνας έχουν υπογραφεί κάποιες συνεργασίες και θα δείτε ότι θα ανοίξουν και τα στενά του ορμούς. Θα κατεβεί και το πετρέλαιο και το αέριο και η βενζίνη, αλλά μέχρι τότε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το καυτό δίμηνο, δώσε όλο σου το βάρος εκεί. Και ας είναι και τρίμηνο, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου λέω εγώ. Δώσε όλο το πλεώνασμα εκεί και μην δίνεις τίποτα άλλο. Γιατί πάνε χαμένα όλα. Εδώ η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα στο ότι δεν μπορεί να ζήσει η μεσαία και κατώτερη τάξη. Η μεσαία έχει εξουθενωθεί. Τελειώνουν όλα στο πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο. Θα μου πείτε, γιατί υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι που λένε, μα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν κυκλοφορούν εξ ανάγκης. Άλλο αν γίνεται κάποια σπατάλη.
1: Αλλά αυτά είναι ξυπνάδες τώρα. Δηλαδή, καθόμαστε και απαντάμε σε ξυπνάδες. Δηλαδή, επειδή βγήκε ένας.
0: Εντάξει, να τις δεχτώ και τις ξυπνάδες.
1: Επειδή βγήκε ένας καθερεμένος υπουργός και είπε αυτή την μπούρδα, να το πω εγώ έτσι τώρα, γιατί θέλω να είμαι.
0: Έτσι,
1: να ακουστώ και εγώ λίγο σκληρό σήμερα. Πρέπει εμείς να τρώμε το χρόνο μας στο ραδιοφωνικό για να το απαντήσουμε. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Όλο το βάρος λοιπόν.
1: Αυτά είναι ανοησίες τώρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Όπως το συνυπογράφω μαζί σου.
1: Καθαρά πολιτικάντικο ήταν αυτό το σχόλιο, δεν ήταν καν πολιτικό.
0: Ειδικό φόρο κατανάλωσης λοιπόν και ΦΠΑ για να μπορέσουμε. Τα σούπερ μάρκετ οι τιμές δεν ελέγχονται. Στα ύψη και το γάλα και το ψωμί και το απλό κασεράκι και το βουτυράκι. Η οικογένεια στενάζει. Απλά ελληνικά. Αν δεν το καταλάβουν θα το δουν πολύ έντονα σε μερικούς μήνες.
1: Πες μου λίγο, αυτό με τις 120 δόσεις δεν σου έκανε λίγο εντύπωση το οποίο που ανακοινώθηκε 30 Σεπτεμβρίου αντί να ανακοινωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση, δηλαδή...
0: Και με ποιες τις προϋποθέσεις.
1: Δηλαδή ανακοινώθηκε τώρα ως έκτακτο μέτρο για την ενεργειακή κρίση 20-25 μέρες μετά την Διεθνή Έκθεση. Τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή, συγγνώμη, στο γόνατο τα γράψαν τα μέτρα που ανακοινώσανε στην έκθεση.
0: Εντελώς.
1: Έμα ξέρω εγώ.
0: Θυμάσαι στην εκπομπή σου που σχολιάσαμε μετά την έκθεση και που σου είπα ότι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ζήτησε μεταξύ άλλων ένα πράγμα, ανέξοδο. Τις 120 δόσεις χωρίς πρόστιμα, χωρίς προσαυξήσεις. Και αντί να το ανακοινώσει άμεσα, χωρίς πρόστιμα, χωρίς προσαυξήσεις, μου βάζει παραμέτρους, δικλίδες, επιτόκια υψηλότατα. Τι να πω από εκεί και πέρα. Δηλαδή, τι μπορούμε να σχολιάσουμε σε αυτούς που γράψαν αυτά τα έσχη και εκθέσαν τον Πρωθυπουργό. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω, διότι σήμερα ο ρόλος σχολιάς είναι δικός σου, δεν δικός μου. Δεν θα πω κάτι παραπάνω και ήμουν ήδη αρκετά σκληρός στη δική μου κριτική.
0: Η συζήτησή μας έχει ένα και μοναδικό στόχο, να ενημερώσει την κοινή γνώμη, να αποσαφηνίσει κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες ναι μεν είναι στα ψηλά γράμματα αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικές, γιατί βαρύνουν την τσέπη, και στη τελική ανάλυση στα δικά μας τα λεφτά ήρθε η ώρα να μας επιστρέψει το κράτος πίσω υπό μορφή ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωσης ΦΠΑ, να κρατήσουν τις τιμές σε ορισμένα είδη βασικής ανάγκης στα σούπερ μάρκετ, να μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Αξιοπρέπεια στη ζωή μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να σε ευχαριστήσω πολύ και θα τα πούμε σύντομα.
0: Καλό μήνα, να πάνε όλα καλά. Καλό. Και ελπίζω να αναθεωρηθούν πολλά από αυτά.
1: Καλό
0: τα μέτρα τα οποία δεν έχουν αντίκτυπο.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ.

0: Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. Είναι 5η, είναι 1 του Οκτώβρη. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα ζήτημα της Καλαμαριάς, το οποίο, για το οποίο σας μίλησα από προχθές, και έχει να κάνει με την εκ νέου διεκδίκηση από πλευράς του Δήμου Καλαμαριάς για την παραχώρηση της Πλάζα Ρετσούς. Εγκρίθηκε μάλιστα τις προάλλες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς. Είναι μαζί μας η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, η Ελπίδα η Καλπίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Καλπίδου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μήνα να ευχηθώ.
1: Καλησπέρα σας, καλό μήνα σε όλους και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τώρα από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχήν να πάμε λίγο από το ιστορικό, διότι η όλη ιστορία της διεκδίκησης της Πλάζα Ρετσούς κρατά εδώ και χρόνια και μάλιστα έχουν δοθεί μάχες για να μπορέσει όχι απλά να αποδοθεί στο Δήμο, αλλά και να αποδοθεί με βάση τους όρους του Δήμου, γιατί εκεί κολλάει το όλο θέμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ελάτε.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι η Πλάζα Ρετσούς είχε δοθεί μέχρι χιδάνιο στο Δήμο Καλαμαριάς για 30 χρόνια, δηλαδή από τη δεκαετία του 1983 μέχρι και το 2013, ήταν παραχωρημένη από το ΝΕΟΤ στο Δήμο. Από το 2013 που έληξε το χρυσιδάνιο αυτό, ξεκίνησαν και τα προβλήματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα ο Δήμος Καλαμαριάς ζητά και πάλι την ΠΛΑΖ να του παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα, για να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτό το χώρο και να προσφέρει στους δημότες αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Ένα χώρο ωραία διαμορφωμένο, καλοσυντηρημένο, ελεύθερο προς χρήση από τους πολίτες και με δραστηριότητες οι οποίες θα έχουν έναν κοινοφελή χαρακτήρα. Η βασική διάθεση δική μας ήταν να γίνει εκεί ένα μουσείο απολυμαντηρίων, διότι η Πλάζα Ρετσούς αποτελεί ένα τόπο μαρτυρίου για τους πρόσφυγες της Καλαμαριάς. Εκεί ήρθαν, εκεί βγήκαν δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Από τις βάρκες και μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία που δεν θα ήθελα τώρα να περιγράψουμε, της απολύμανσης. Είναι η πρώτη τους, το πρώτο σημείο της Καλαμαριάς στο οποίο προσήλθαν.
0: Τώρα, είναι κάτι το οποίο επισήμανε και ο πρώην δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, διότι αυτό το οποίο λέει είναι ότι η προηγούμενη πρόταση της ΕΤΑΔ, η οποία καταψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είχε αντίτιμο με το αιτιολογικό ότι με βάση τον κανονισμό δεν μπορεί να παραχωρήσει κανένα ακίνητο χωρίς αντάλλαγμα. Διότι η νέα αίτηση από πλευράς του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε μιλά για αίτηση παραχώρησης χωρίς αντίτιμο. Εδώ επισημαίνει ο πρώην δήμαρχος ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει ΕΤΑΔ κανένα ακίνητο χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο σήμερα ανέρχεται κατά ελάχιστον στο 21% του ετήσιου τζίρου. Αυτό πώς σκοπεύετε ως διοίκηση να το αντιμετωπίσετε? Διότι εδώ πρόκειται προφανώς για μια πάγια κατάσταση, έναν κανονισμό σύστασης από πλευράς της ΕΤΑΔ. Ελάτε.
1: Εντάξει, αυτό που έχω καταλάβει και
0: νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύλογο το ερώτημα.
1: Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι αυτό που έχω καταλάβει και από τις συζητήσεις που έχουν γίνει με την ΕΤΑΔ και από την νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση των ακινήτων της ΕΤΑΔ, αυτό το οποίο λέτε, το 21 περίπου τους 100 επί του τζίρου μάλιστα, αφορά τις παραχωρήσεις που έχουν να κάνουν με κερδοσκοπικό
0: χαρακτήρα.
1: Mm-hmm. Όταν πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες τέτοιες παραχωρήσεις της ΕΤΑΔ προς άλλους ΟΤΑ.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς αντίτιμο. Όταν δηλαδή ένας χώρος δίνεται για κοινοφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις και δεν παράγει κάποιο έσοδο, δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί κάποιο αντίτιμο βάσει πιανού τζίρου. Θεωρώ ότι όλο αυτό ξεκίνησε διότι οι προτάσεις του Δήμου Καλαμαριάς βασίζονταν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλούσαν δηλαδή για μια αξιοποίηση η οποία θα είχε κατά βάση εμπορική δραστηριότητα. Η θέση της δικής μας διοίκησης είναι ότι η ΠΛΑΣ δεν πρέπει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να λειτουργήσει ως χώρος κοινοφελής και κοινόχρηστος με χρήση τέτοιες πολιτισμού, αθλητισμού, ναυτοαθλητισμού συγκεκριμένα, γιατί είναι το κομμάτι αυτό όλο της αστικής ακτής που περιλαμβάνει η έκταση, και να αξιοποιηθεί μόνο για τέτοιους σκοπούς.
0: Άρα λοιπόν αυτή είναι η ανταπάντηση και από πλευράς της διοίκησης.
1: Αυτό αλλάζει τελείως τις αξιώσεις που μπορεί να έχει η ΕΤΑΔ. Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι σκοπεύουμε ό,τι παρεμβάσεις κάνουμε να μην έχουν κανέναν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνεπώς δεν μπορεί η ΕΤΑΔ να ζητά το 21% του ετήσιου τζίρου διότι δεν υπάρχει τζίρος.
1: Αυτό ακριβώς
0: λέτε.
1: Όταν αυτό είναι ένας χώρος ανοιχτός, ελεύθερος και πρόσβαση mm-hmm. στους δημότες και τους επισκέπτες και έχει τέτοιες χρήσεις μουσείου, αθλητισμού, και κοινοφελής δηλαδή χρήσης, δεν τίθεται θέμα αντιτί μου. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είσαστε απόλυτα σαφείς και κατανοητοί σε αυτό.
1: Υπήρξε και η κουβέντα με την ΕΤΑΔ.
0: Είσαστε...
1: Και αφού υπήρξε μια προπαρασκευαστική επικοινωνία, τώρα φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα να εγκρίνουμε το να γίνει επίσημα ένα αίτημα παραχώρησης με αυτούς τους όρους για την ΠΛΑΣ.
0: Στην οποία προπαρασκευαστική επικοινωνία τι ακριβώς υπόθηκε και τι ακριβώς σας είπαν από
1: Θέλω
0: εκεί.
1: Θέλω να πω ότι υπήρξε αλληλογραφία.
0: Ναι,
1: μας ρώτησαν τις προθέσεις μας. Mm-hmm. Εξηγήσαμε ότι όλη αυτή η έκταση για 30 χρόνια την διαχειριζόταν ο Δήμος. Τη συντηρεί ο Δήμος και είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση ο Δήμος. Διότι από τη στιγμή που έλειξε το Χρυσιδάνιο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να δαπανηθούν και χρήματα για εργασίες και για επισκευές, οι οποίες σημαίνονται απαραίτητες. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σύνολο κτηριακών εγκαταστάσεων, το οποίο συνεχώς φθήρεται και λόγω της γυθμίασης με τη θάλασσα και λόγω της παλαιότητάς του. Και όταν δεν μπορεί, ο Δήμος δεν έχει κάποιο έγγραφο κυριότητας ή κάποιο παραχωρητήριο, δεν μπορεί και να... Καλά, σίγουρα δεν μπορεί να πάρει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσει να κάνει μεγαλύτερη
0: να το πούμε απλά,
1: αλλά δεν
0: κυρία
1: μπορεί να
0: Καρπίδου.
1: Κάνει και τα απλά, να συντηρεί.
0: Ναι. Αν ο Δήμος ξοδέψει κονδύλια του Δήμου για να κάνει μια οποιαδήποτε εργασία εντός του χώρου, κινδυνεύει να πάει κατηγορούμενη η Δήμαρχος για παράβαση καθήκοντος. Απλά τα πράγματα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Εννοώ ότι δεν θα είναι σύνομη δαπάνη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή
0: ναι,
1: ο Δήμος είναι δεμένα τα χέρια. Από το 2013 και μετά mm-hmm. προσπαθεί με δικά του μέσα αυτή την εκδηριακή εγκατάσταση να την συντηρεί όσο καλύτερα μπορεί για να μπορεί ο κόσμος να την επισκέπτεται. Θεωρώ ότι πριν να είναι αργά, θα πρέπει να γίνουν γενναίες επεμβάσεις στη βάση πάνω στην οποία συζητήσαμε νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή της κοινοφελούς κρίσης.
0: Δεν θα ρωτήσω τι ακριβώς σκέπτεστε να κάνετε στην Πλάζα Ρετσούς. Ας δοθεί με το καλό πρώτα η χρήση. Εντάξτε, από την ΕΤΑΔ. Και μετά νομίζω ότι θα έχουμε και όλο τον χρόνο να τα πούμε.
1: Το σίγουρο είναι ότι εμείς ζητάμε άνευ ανταλλάγματος την παραχώρηση για τις χρήσεις που σας ανέφερα και πριν.
0: Απλά όμως,
1: από εκεί και πέρα, αυτά όλα εξειδικεύονται σε δεύτερο χρόνο με ένα στρατηγικό σχέδιο, με διαβούλευση και με ένα συντονισμό όλων των παρατάξεων, των φορέων, των συλλόγων και των δημοτών. Για να γίνει αυτό λίγο πιο συγκεκριμένο πια.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έχετε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση να παρουσιάσετε στην ΕΤΑΔ ως προς το τι σκέπτεστε να κάνετε εκεί.
1: Το τι σκεπτόμαστε, τους το έχουμε πει. Έτσι. Και το ξέρουν. Υπάρχει ένα σχέδιο αξιοποίησης. Από εκεί και πέρα, αφού υπάρξει και η δική τους καλή πρόθεση και προχωρήσει αυτό, mm-hmm. θα μπούμε και στη διαδικασία να ξεκινήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης των εγκαταστάσεων,
0: ναι.
1: Το οποίο θα έχει πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις και χρονοδιαγράμματα βάσει των οποίων ο Δήμος θα πρέπει να δρομολογήσει όλες αυτές τις εργασίες που πρέπει να γίνουν.
0: Επομένως, πάω στο τελευταίο μου ερώτημα. Πότε περιμένετε να έχουμε νεότερα από αυτό το νέο αίτημα για την παραχώρηση της πλάζας?
1: Αυτό σίγουρα δεν μπορώ να σας το πω εγώ.
0: Αυτό δεν μπορείτε να μου το πείτε.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς μέχρι τώρα ό,τι ζητήθηκε ανταποκριθήκαμε, έχει γίνει τοπογραφικό, έχουν γίνει τεχνικές εκθέσεις, τώρα θα γίνει και το επίσημο αίτημα με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητάνε, νομιμότητα και όλα τα σχετικά. Και μετά θα είναι στο χέρι της ΕΤΑΔ να το επεξεργαστεί το συντομότερο. Θεωρούμε ότι θα ανταποκριθεί θετικά και ο Δήμος θα μπορέσει να διαχειριστεί τον χώρο αυτό ξανά και να του δώσει νέα...
0: Το βλέπετε εντός του έτους ή δύσκολο?
1: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Τώρα ξέρετε, επειδή είναι πολύ κοντά και η αλλαγή του έτους, μπήκαμε ήδη στον Οκτώβρη, είναι λίγο παγίδα η ερώτηση.
0: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου παγίδα.
1: Λάκα κάνω, εννοώ ότι έχουμε ένα δίμηνο μέχρι να αλλάξει ο χρόνος, αλλά θεωρώ ότι σύντομα θα...
0: Μάλιστα.
1: Θα ανταποκριθούν και θα...
0: Εγώ πάνω στο σακού αισιόδοξη ότι θα είναι θετική η απάντηση από πλευράς της ΕΤΑΔ και θα είναι σίγουρα μια καταπληκτική είδηση για τους Καλαμαριώτες και για τους Θεσσαλονικείς εν γέννη. Σας ευχαριστώ.
1: Συμφωνώ και ειδικά τώρα που έχουμε και το μετρό και μπορεί να φέρει περισσότερους επισκέπτες στην Καλαμαριά. Ένα παραπάνω ότι πρέπει όλα αυτά να προχωρήσουν με ταχύτητα.
0: Γεμίζουν οι σειρμοί, γεμίζουν. Έρχεται κόσμο στην Καλαμαριά. Το χρησιμοποιούν οι Καλαμαριώτες.
1: Πρώτοι μήνες λειτουργίας και θα αυξηθεί κι άλλο η επισκεψιμότητα.
0: Μάλιστα. Κυρία Καλπίδου, σας ευχαριστώ θερμά. Δεσμεύτηκα να σας αφήσω νωρίς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα.
1: Εγώ, να είστε καλά, στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελπίδα Καλπίδου, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και δόμησης του Δήμου Καλαμαριάς. Ευχαριστώ θερμά.

Πάμε τώρα να δούμε τη διάψευση μιας φήμης η οποία κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στα δημοσιογραφικά γραφεία. Φήμη για αυξήσεις στα επιδόματα των βουλευτών. Κύκλη του Προέδρου της Βουλής, όχι ο ίδιος ο Πρόεδρος, κύκλη. Φανταστείτε τώρα τον Νικήτα τον Κακλαμάνη με κύκλους γύρω του. Δεν ξέρω, κάντε το εικόνα αν μπορείτε. Κύκλοι λοιπόν του Προέδρου της Βουλής διέψευσαν δημοσιεύματα τα οποία ήθελαν να έχουν ληφθεί αποφάσεις για αύξηση στα επιδόματα των βουλευτών. Ο Πρόεδρος της Βουλής παρέπεμψε τους βουλευτές στα κόμματά τους για το θέμα των επιδομάτων, δηλώνοντας ότι εγώ δεν παίρνω τέτοια απόφαση. Όπως είπε, όπως λένε οι κύκλοι, ότι λέει ο Πρόεδρος, εάν τα κόμματα συμφωνήσουν και δεν υπάρξουν αντιδράσεις, το θέμα θα εξεταστεί από τη νέα χρονιά.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
5: Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. Είναι Πέμπτη, είναι 1 του Οκτώβρη. Μέχρι νεωτέρας εδώ στον Φλάς με τον Γιώργη τον Μπανάρετο σε ρόλο γονδογέρη ραδιοσκηνοθέτη. Πάμε να δώσουμε τώρα βήμα, πάμε να ακούσουμε το εργατικό κίνημα, πήγα να πω. Το καταναλωτικό κίνημα. Δεν ξέρω γιατί το σαρδάμι, κύριε Τσεμπερλίδη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, αλλά το είπα.
6: Καλησπέρα. Έχασα κάποιες λέξεις. Καλησπέρα, κύριε Λεζάρου. Καλό μήνα να ευχηθώ και εγώ
5: στους
6: ακροατές μας.
5: Ελάτε.
6: Και σε εσάς.
5: Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα?
6: Ποια είναι τα προβλήματα που καίνουν αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία? Το υπαριθμόν ένα πρόβλημα λέγεται ακρίβεια. Δηλαδή υψηλός πληθωρισμός με χαμηλά εισοδήματα. Μεταφράζεται σε ακρίβεια. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας πλέον. Η Eurostat παίρνει τα στοιχεία και τα εμφανίζει.
5: Υψηλός πληθωρισμός με χαμηλά εισοδήματα. Αν σας πήγαινα την 1η του Οκτώβρη του 2016, θα λέγαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν σας πήγαινα την 1η του Οκτώβρη του 2006, πάλι θα λέγαμε το ίδιο πράγμα. Εντάξει.
6: Είναι αλήθεια.
5: Κάνουμε βήματα μπροστά γενικά ως ελληνική κοινωνία. Το βλέπετε και εσείς εξάλλου. Ελάτε.
6: Ναι, κάνουμε άλματα και. Καταφέραμε να είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη, αλλά να έχουμε και τρομακτική ανάπτυξη. Η οικονομία μας παίρνει, πώς να πω, επισημάνσεις ότι καλυτερεύει.
5: Δυστυχώς, κύριε Τσεμπελίδη, δεν κάνουμε άλματα. Κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μας. Γι' αυτό και το έθεσα έτσι. 1 Οκτωβρίου του 16, 1 Οκτωβρίου του 6. Κύκλους γύρω από τον εαυτό μας κάνουμε. Λέτε.
6: Και μάλιστα, παρότι λένε καλά λόγια, η ιστορία χειροτερεύει, γιατί έχουμε λίγη ευαθύνουμε στην ουσία. Δηλαδή άκουγα έναν οικονομολόγο λίγο πριν, ο οποίος μιλούσε ακριβώς για την ελληνική οικονομία, που βασίζεται η ανάπτυξή της, και αποδείχθηκε ότι δέστε το εμπορικό ισοζύγιο να καταλάβετε που πάνε. Εν πάση περιπτώσει, ας έρθουμε σε αυτά που γίνονται πιο εύκολα αντιληπτό από τους καταναλωτές και να πιάσουμε τα ζητήματα της ενέργειας. Έχουμε πόλεμο, το φυσικό αέριο δεν βγαίνει από τους χώρους που παράγεται να έρθει να είναι φθηνό, δεν μπορεί να κινηθεί το πετρέλαιο, και αυτή η ιστορία, ενώ ξεκίνησε να είναι μια υπόθεση μιας-δυο εβδομάδων, κρατάει και θα κρατάει αρκετό καιρό, όπως και ο πόλεμος, θυμάστε τον κύριε Λαζάρου, ο πόλεμος στην Ουκρανία πώς αξιοποιήθηκε. Πόσο αξιοποιήθηκε, και το λέω με πλήρη συνέστηση, πόσο αξιοποιήθηκε από τον κόσμο της αγοράς για να κάνει κάποιους πλούσιους πλουσιότερους και φυσικά την πλειοψηφία του ελληνικού λαού να προσπαθεί να επιβιώσει.
5: Άλιστα.
6: Ακρίβεια στα καύσιμα. Πόσες πληρώνει ο καταναλωτής? Τέτοιες στιγμές είχε να δει μόνο στον ήρωό του, δεν ξέρω να συνέβησαν. Τρομακτικά υψηλές. Τις πληρώνει με το να μετακινηθεί. Εντάξει, αν δεν μετακινείται για να πάει στη δουλειά του, θα βρει έναν τρόπο, θα πάρει ποδήλατο, θα περπατήσει μέσα συγκοινωνίας, άντε και θα κάνει κάποιο ταξιδάκι, θα τον μειώσει για να μπορέσει να εξοικονομήσει. Αυτό είναι μόνο στο πρόβλημά του. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή αυξάνεται και τη βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης, υπάρχουν οι μετακινήσεις και τα κόστη μεταφοράς προϊόντων, τα οποία θα μετακυλιστούν όχι ως πραγματικό κόστος, αλλά μια νέα ευκαιρία κερδοσκοπία στα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ήδη γίνεται η προετοιμασία, μας προετοιμάζουν. Θυμάστε, ήταν η προετοιμασία που συζητούσαμε οι δυο μας την άνοιξη του 2021 πριν κάποιοι άλλοι καταλάβουν τι μας έρχεται. Εμείς το συζητούσαμε και βλέπαμε τα στοιχεία να έρχονται. Λοιπόν, και αναρωτιέται κανείς, ξέρουμε ότι έχουμε πόλεμο. Ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα στη διεθνή τιμή βενζίνης, πετρελαίου. Γιατί δεν παίρνουμε μέτρα, για όσο διάστημα τουλάχιστον μπορεί τα περιθώρια της ελληνικής οικονομίας να ανταπεξέλθουν. Και είναι σημαντικά γιατί υπάρχουν υπερκέρδη. Κάθε φορά που αυξάνουν οι τιμές, το κράτος παρουσιάζει σημαντικά έξοδα. Και δεν μιλάμε για έσοδα εκατομμυρίων, μιλάμε για έσοδα που αγγίζουν δισεκατομμύρια. Λοιπόν, τα έσοδα υπάρχουν. Γιατί δεν βάζει χέρι η πολιτεία πρώτα στον εαυτό της και δεύτερον στα δύο δηληστήρια. Πήγε να βάλει χέρι στους λιανοπολιτές, δηλαδή στα βενζινάδικα από 15-16 λεπτά που και παίρνανε μεικτά, να πάει στα 12 λεπτά και σώθηκε, ή στα εμπορικά κομμάτια τα 5 λεπτά, αυτό ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πρώτον ότι έχει έναν σταθερό κόστος στη βενζίνη κίνηση, το οποίο είναι 70 λεπτά το λίτρο.
5: Αναφέρεσαι στο κόστος διήλυσης.
6: Ακριβώς υπάρχει, έχουν δύο προβλήματα.
5: Διότι το πρόβλημα είναι εκεί. Θέλω να πω ότι, ας πούμε, την τιμή στο πετρέλαιο, στα 100-110 δολάρια, την έχουμε δει ξανά στο παρελθόν. Δεν είχαμε δει ποτέ τέτοιες τιμές στην Αγγλία. Τούτο συμβαίνει διότι έχουν ανέβει κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια τα κόστη διήλυσης από τα διηλυστήρια. Γι' αυτό συμβαίνει.
6: Έτσι,
5: για να είμαστε λίγο σαφείς, γιατί από κάπου πρέπει να το πιάνουμε το κουβάρι, κύριε Τσεμπελίδη.
6: Να αναφέρουμε για να γίνει αντιληπτό, γιατί πολύ σωστά το βάζετε. Έχουμε τρεις πυλώνες στην ουσία. Έχουμε τον πυλώνα των δηληστηρίων, είναι δύο τα δηληστήρια, ολιγοπόλιο. Έχουμε τον πυλώνα των εμπορικών, αν θέλετε, των μεγάλων εταιριών που έχουν και λιανική πώληση και τους λιανοπολιτές. Είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας, τα κέρδη του είναι σε λεπτά ένα λίτρο. Δηλαδή, ο λιανοπολιτής μπορεί να κερδίζει μεικτά γύρω στα 12 λεπτά με τον περιορισμό που είχε, άντε να είχε 15-16 λεπτά, και το εμπορικό να κινιόταν 5 με 8 λεπτά, είναι στα 5 λεπτά. Μα το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος έχει βάλει έναν φόρο που είναι 70 λεπτά το λίτρο. Σταθερός, 70 λεπτά, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά πάνω σε αυτόν τον φόρο και στα υπόλοιπα μπαίνει ο ΦΠΑ 24%. Άρα το 70 είναι πολύ περισσότερο μαζί με το ΦΠΑ και τον τελικό φόρο. Αυτοί κερδίζουν τα περισσότερα. Ποια είναι η άποψη της πολιτείας? Μα δεν μου επιτρέπει η Ευρώπη να μειώσω τα 70 λεπτά, γιατί οι περισσότεροι στην Ευρώπη το έχουν στο μισό, γύρω στα 36. Το όριο είναι, τους επιτρέπει να κατεβάσουν μέχρι 36-37 λεπτά. 36-90 είναι 37 λεπτά. Εμείς το έχουμε στα 70, αλλά δεν το μειώνουμε. Εντάξει, θέλουμε να κερδίζουμε πολλά. Τα δύο δηληστήρια πρέπει να το μειώσουν. Θα έλεγα, επειδή παρακολουθούν τις διεθνείς τιμές και αγοράζουν πετρέλαιο, όπως και ο λιανοπολιτής, για να αλλάξει την τιμή πρέπει να αγοράσει καινούριο καύσιμο. Τα δηληστήρια αλλάζουν κάθε μέρα την τιμή χωρίς να αγοράσουν ούτε ένα βαρέλι. Γιατί αν αγοράσουν βαρέλια στις ψηλές τιμές, στις χαμηλές, θα μπορούσαν να πουλάνε ανάλογα με την αγορά που έχουν, χώρια που υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν το λέει κανένας δημόσιο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Εγώ το έχω διαβάσει και ξέρω, επειδή την ιστορία την ήξερα από τον Γιάννη τον Λιανό, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που του είχα πει τα δύο ληστήρια θα τα βάλουμε χέρι για την ακρίβεια. Και έστειλε να γίνει έλεγχος, από όσο ξέρω. Ξέρω όμως ότι δεν επετράπηκε στους ελεγχτές. Ξέρω ότι έπεσε ένα πρόστιμο που ξεπερνάει τα 8-9 εκατομμύρια, αλλά κανένας δεν είπε τίποτα. Άρα δύο επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν δέχτηκαν να πάνε τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από όσο ξέρω, και στο τέλος δεν μιλάει κανένας, γιατί κάποια στιγμή παρουσίασε η μία εταιρεία 700%
5: αύξηση. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο ο πρόεδρος. Ακούστε τον προσεκτικά, ο πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Ελάτε, κύριε Τσεμπελίδη, μη σταματάτε. Λοιπόν, συγγνώμη που σας...
6: Όχι, είναι
5: είσαστε έμπειρος, δεν επηρεάζεστε εσείς από... Δεν επηρεάζεται εσείς από διακοπές, συνεχίστε, λέτε.
6: Ναι, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Έχω πρόβλημα με το ότι παράλληλα σκέφτομαι το εξής. Ωραία, δίνονται δηληστήρια, τους χαϊδεύουμε γιατί είναι και δικά μας παιδιά, πρέπει να τους προσέξουμε, είναι αυτοί που πρέπει να βγάζουν πολλά λεφτά και κάνουν και εξαγωγές στο 60% περίπου της παραγωγής, άρα φέρουν και συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Πάω όμως στο άλλο ζήτημα που έχει να κάνει πάλι με την ενέργεια.
5: Ναι.
6: Ξέρετε κύριε Λαζάρο ότι φτάσαμε στο να έχουμε εγκατεστημένη παραγωγή ΑΠΕ, δηλαδή συλλέκτες, ηλιακούς συλλέκτες παράγουν ρεύμα, τις ανεμογεννήτριες, αλλά κυρίως τους ηλιακούς συλλέκτες και ανεμογεννήτριες και τα υδροελεκτρικά που υπάρχουν, έχουμε φτάσει να έχουμε εγκατεστημένη ενέργεια 17 γίγαβατ, ίσως και λίγο παραπάνω. Πόσα χρειάζεται η Ελλάδα να λειτουργήσει? Γύρω στα 7 με 9 αναλόγως με τη ζήτηση. Δηλαδή έχουμε σχεδόν διπλάσια εγκατεστημένη ισχύ για ΑΠΕ και μαζί τα υπόλοιπα. Λέω εγώ είμαι ο πιο χαζός από όλους ή είμαι ο πιο έξυπνος? Γιατί ναι, μια απλή λειτουργία είναι: ξέρεις πόσα καταναλώνεις, παράγεις ΑΠΕ. Ξέρεις η ΑΠΕ κυρίως από την ηλιακή ενέργεια, η οποία είναι η πιο φθηνή και στην κατασκευή αλλά και στην παραγωγή, άρα έχουν πολύ μικρό κόστος. Δεν έχουν τη νύχτα παραγωγή. Άρα αυτή την ενέργεια που παράγεις την ημέρα και την πετάς ή τη δίνεις δωρεάν σχεδόν σε άλλες χώρες όπου έχεις δίκτυο, πώς θα την εκμεταλλεύεις? Θα την πετάς, την παράγεις και την πετάς? Μήπως έπρεπε να την αποθηκεύεις? Και λέω, καλά, γιατί δεν συγχρόνως με την παραγωγή δεν στείνανε και συστήματα αποθήκευσης? Γιατί υπάρχουν τα συστήματα αποθήκευσης, καλύπτονται είτε με υδροελεκτρικά, οι μικρές έντασεις, δεν χρειάζονται πολύ μεγάλα, και κατήγονται από μπαταρίες. Τίποτα από τα δύο δεν κάναμε. Αλλά δεν κάναμε και το τρίτο σημαντικό. Δεν απλώσαμε ούτε δίκτυα, ας πούμε, με την Κύπρο, με την Αίγυπτο. Άρα να παίρνουμε ενέργεια ηλιακή όταν έχουμε ήλιο αυτοί και να τους δίνουμε ηλιακή όταν έχουμε ήλιο εμείς. Αλλά ούτε αυτό κάναμε. Γιατί δεν το κάναμε όμως? Υπάρχει μια λογική. Δεν μπορεί να ρίχνεις εκατομμύρια στο να εγκατιστάς μηχανήματα, αλλά δεν τα αποθηκεύεις την ενέργεια, την πετάς. Μα κερδίζεις περισσότερο όταν την πετάς, γιατί αυτή που τουλάχιστον χρησιμοποιείται, ιδιαίτερα από τους μεγάλους παραγωγούς και τα δίκτυα τα μεγάλα, πουλιέται πανάκριβα, γιατί η τιμή δεν καθορίζεται από την τιμή της ηλιακής ενέργειας, καθορίζεται από την τιμή του φυσικού αερίου που παράγει ενέργεια τη νύχτα που το χρειαζόμαστε και δεν έχουμε άλλο τρόπο εκτός από τα υδροελεκτρικά και τις ανεμογεννήτριες. Τα είπα γρήγορα μαζεμένα και θέλω να πω ότι ο βασικός στόχος είναι να κερδίζουν οι λίγοι. Γιατί αν θέλαμε πραγματικά δημοκρατία στην ενέργεια και να συμμετέχουν οι μικρές επιχειρήσεις, οι αγρότες, θα επιτρέπαμε τις ενεργειακές κοινότητες. Εγώ θυμάμαι, κάναμε την πρώτη συνάντηση φέρνοντα τον Ευρωπαίο από την ΕΟΚΕ που ασχολιόταν με αυτά, και η πρώτη συνάντηση που έγινε με τον Δήμο, τον Σίμου, τον Δανιελίδη στην Νάπολη, αν θα του βγάλετε ποτέ, ρωτήστε τον πότε μιλήσαμε για τις ανεργειακές κοινότητες.
5: Με τον Σίμο μιλάμε πάρα πολύ συχνά.
6: Μπράβο.
5: Βεβαίως να τον...
6: Όταν μιλήσαμε με τον Σίμο για τις ανεργειακές κοινότητες, μας έλεγε ο Σίμος, όχι δεν προχωράει, δεν μου επιτρέπουν να βάλω συλλέκτες στα σχολεία πάνω και στα δημόσια κτίρια και την ενέργεια που περισσεύει να τη δίνω σε άλλες λειτουργίες του Δήμου. Έπρεπε να την δίνω στη ΔΕΗ τζάμπα, να εκμεταλλεύεται κάποιος άλλος. Δεν το επιτρέπαν ούτε αυτό να κάνει. Και όλες οι ενεργειακές κοινότητες είναι αποτυχημένες μέχρι τώρα, γιατί μπήκανε πολλά εμπόδια, όπως και στις ατομικές χρήσεις. Γιατί όταν δεν περπατάει η ατομική, η συλλογική για τους καταναλωτές, που θα μπορούσε να επιτρέψει, ο Τσεμπερλίδης μπορεί να βάλει 10 συλλέκτες στην ταράτσα του και να αγοράσει και δύο μπαταρίες και να μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο. Όταν δεν δουλεύει αυτό, να παίρνει από το δίκτυο, και όταν παράγει να το επιστρέψει στο δίκτυο και να αποθηκεύει στις δικές του μπαταριούλες. Ούτε αυτό το επιτρέψανε. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλη η ιστορία στήθηκε να κερδίσουν οι λίγοι. Και έρχεται και το έγκλημα, γιατί εγώ το θεωρώ έγκλημα. Είμαι άνθρωπος που μεγάλωσε στην Πτολεμαίδα. Δίπλα όταν χτιζόταν το πρώτο εργοστάσιο της ΔΕΗ από τους Γερμανούς, παίζαμε μπιλιάρδο. Όταν χτιζόταν οι μονάδες στο 14, όντας σπουδαστής φοιτητής, δούλευα το καλοκαίρι να χτιστούν και εκεί οι μονάδες. Άρα η Πτολεμαίδα είναι γεμάτη εργοστάσια. Κλείσανε. Και τι κάνανε το Λιγνίτη? που έχουν, ένα μέρος του πουλιέται στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια. Πουλιέται εκεί γιατί εκεί όταν μολύνει το αέρας δεν έρχεται στην Ελλάδα, έχουμε βάλει φράχτη. Άρα εμείς καλά πήγαμε στις ηλεκτρικές, στις ΑΠΕ για να μην μολύνουμε το περιβάλλον, αλλά στέλνουμε το λιγνίτι, το πουλάμε στην τέτοια. Καταστρέψαν όμως τα μηχανήματα ενώ καιρό υπάρχει πόλεμος και οι προβλέψεις λένε τα στενά και το Ιράν, οι Αμερικοί δεν μπόρεσαν να ανικήσουν το Ιράν, άρα υποχωρούν, τα στενά είναι κλειστά, δεν περνάει το πετρέλαιο και το αέριο που χρειάζεται ο πλανήτης και γι' αυτό αυξάνουν οι τιμές. Και εσείς πάτε και τεινάζετε τα μηχανήματα. Γιατί ρε παιδιά θα τεινάξετε τα μηχανήματα? Μετά την ανατείναξη των μηχανημάτων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με μια συντήρηση και με μια επισκευή, γιατί τα τεινάξατε? Ποιος είναι ο λόγος του επόμενου βήματος? Τεινάζεις κάτι γιατί σε ενοχλεί που θα κάνεις κάτι άλλο? Μα δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Τεινάξανε τα τέτοια για να μην μπορεί κανένας από την επόμενη κυβέρνηση, όποια θα είναι, να πάει να τα αξιοποιήσει. Άρα έχουμε κατοχυρώσει την ισχύ των συμφερόντων που εξυπηρετούσαν μέχρι τώρα. Κάποιος εισαγγελέας θα κινηθεί εναντίον τους, να τους πει: ελάτε εσείς που τεινάξατε αυτά τα μηχανήματα, γιατί τα τεινάξατε? Τι εμποδίζουν? Φτιάχνετε κάποιο δρόμο, θα αξιοποιήσετε το χώρο? Δεν υπάρχει αιτιολογία. Υπάρχει μία λογική που λέει ότι τα τεινάξαμε για να εξυπηρετήσουμε τα ισχυρά συμφέροντα αυτών που λιμένονται τη ΣΑΠ αυτή τη στιγμή. Άρα καταλαβαίνετε, κύριε Λαζάρου, το παιχνίδι είναι στημένο με την έννοια ο λύκος στην αναμπούλα χαίρεται. Άρα ο κόσμος έχει πιστέψει ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός είναι φυσικό φαινόμενο. Οφείλεται όλο σε εξωγενείς παράγοντες, δεν φταίει η κυβέρνηση σε τίποτα. Και ξαφνικά τώρα λίγο πριν τις εκλογές άρχισαν να συζητάνε να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα από 70 λεπτά να το κατεβάσουμε. Και του πετρελαίου από 400 λεπτά, 40 λεπτά που είναι το λίτρο, να το κατεβάσουμε και αυτό. Τώρα αρχίζουν να το συζητάνε.
5: Μισό, κύριε Τσιμπελίδη. Ένα ερώτημα, ένα σχόλιο θέλω και θα κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω το σχόλιο σας για την παρέμβαση την οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στους servicers.
6: Διάβασα με προσοχή.
5: Είμαι σίγουρος ότι το ξεκοκαλύσατε. Προσοχή, την ξεκοκαλύσατε αυτή την ανακοίνωση.
6: Με προσοχή διάβασα αυτό που η καινούργια νομοθεσία έδινε τη δυνατότητα, υποτίθεται, να προστατευτεί η κατοικία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοροϊδία, κύριε Λαζάρου. Ακόμα και ευπαθείς πολίτες δεν μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Απλώς αυτοί που έχουν άλλη περιουσία θα μπορεί να πουληθεί όσο θέλουν οι services για να μπορεί να μειωθεί το χρέος αυτού που είχε την πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία έχει τελειώσει περίπου από το 16, δεν προστατεύονταν, 16-17 τελείωσε. Και άρχισε μέχρι το 20, έγινε χειρότερα. Άρα δεν προστατεύουμε την πρώτη κατοικία και ταΐζουν παραμύθι στον κόσμο. Ταΐζουν ακόμα παραμύθι. Μου έπιασε προχθές ένας και μου λέει: α, τώρα με τη νέα νομοθεσία θα δω πώς θα σωθώ από τα χρέη μου, να πουλήσω το σπίτι τουλάχιστον, να γλιτώσω από τα χρέη και να μου περισσέψουν κάποια λεφτά. Λέω: ποιος σου τα είπε αυτά? Αυτοί οι νομικοί που είσαν συμβουλέψει να πας από τον νόμο Παπανδρέου Κατσέλη, όπως λεγότανε, να φύγεις για να μπορέσεις να συνοηθείς με τους σέρβισες και σε κάψανε? Ναι, λέει, οι δικηγόροι αυτοί μου λένε τώρα ότι θα σωθώ. Λέω, περίμενε να σωθείς αν δεν αλλάξει η νομοθεσία.
5: Άλιστα. Κύριε Τσεμπερλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Εννοείται ότι τα παρακολουθούμε αυτά τα θέματα και μιλάμε συχνά εμείς.
6: Η αγωνία μου είναι ότι θα φτάσουμε σε αυτιά του πολίτη να αρχίσει να σκέπτεται. Να σκέφτεται ότι, ξέρετε, είναι υπεύθυνος και εγώ για την τύχη μου. Είμαι υπεύθυνος με έναν τρόπο γιατί δεν οργανώνουμε σε συλλογικές ενώσεις όπως είναι το ΚΕΠΚΑ να αποκτήσει ισχυρή φωνή ώστε να ακούγεται, ώστε να σε παίζουν και τα μέσα τα οποία κάνουν την προπαγάνδα, να αναγκάζονται να ακούσουν και τη δική σου γνώμη. Mm-hmm. Και επιπλέον, όταν έρθει η ώρα για εκλογές, σκέψου τι θα ψηφίσεις. Μην πας από αντίδραση και ψηφίσεις, ή το χειρότερο, μην πας και ψηφίσεις.
5: Έλατε.
6: Αυτά.
5: Ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, ο Νίκος Τσεμπερλίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
6: Να είστε καλά, κύριε Λαζάρο. Ευχαριστώ εγώ.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Και εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί και πάλι από Δευτέρα στις 8. Μέχρι νεοτέρας. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη

0: Τα ημισκούμπρια έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, καλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.
1: Όσοι

κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα

0: μεταμορφώσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. ΑΝΑΚΕΜ. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρος, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Και θέλει λίγο

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Αυτά, τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
5: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
4: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε. We're gonna make it.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Βλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι, δεν υπάρχει. Okay, το βγαίνουμε τώρα ξαφνικά, εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμάω να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό, δηλαδή, δεν. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Θέλω να πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χριστό από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέρογων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. 13.500 δολάρια ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε, δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά, δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά? Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντα τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα άτομα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα.
2: Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι κατάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζει και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία. Οκ. Okay.

η πολύ αγαπημένη Pamela Anderson, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Pamela Anderson. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Από εξάρτηση σε εξάτληση με πας και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδες τη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις στόχο να σου πω αντέ. Και γεια σου.

σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχει

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: σε ξαναδώ.
1: Μπράβο, έτσι σας θέλω, έτσι.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.